0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Vejo, vejo que me espera eterno. Que meu tempo não é eterno.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
3: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Today 104,5.
6: Τότε μου ουτσκουσί δεσ, ναι. Τότε μου ουτσκουσί με ωστεμάς.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασαν.

Είναι Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέβαινε.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
10: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.
6: Υπάρχει ένας έρωτας που άφησα στη μέση. Ήταν μεγάλο λάθος.

σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Σπύρου Μπούρογλου. Η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω. Πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: είμαστε εδώ, είμαστε βέβαια. Αν αργήσει ο leader, καταραίει το σύστημα. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ.
1: Καλημέρα σας. Να ξαναπώ εγώ ότι εγώ ήμουν εδώ και προσφέρθηκα να ανοίξω αυτή την εκπομπή. Να πω μια καλημέρα, να πέσει κάτω. Να πω μια καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες. Τελευταίο μάθημα.
0: Τελευταίο μάθημα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Γενικά,
1: ναι.
0: Ναι,
1: αν δεν έχουν ειδικό μάθημα, τελευταίο
0: και
1: μάθημα.
0: Έχουν βγει, λέει, και τα πρώτα αποτελέσματα. Θέλω να πω, έχουν διορθωθεί τα πρώτα γραπτά. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα του τι συμβαίνει.
2: Ναι. Το κάνουν κάπως αλλιώς πιο σύντομα ή πάντα έτσι ήταν?
0: Όχι, το κάνουν άμεσα. Είναι ένα από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Δηλαδή κάτι που το είχε βάλει ως στόχο και το.
2: Έχουμε επίτευγμα, ωραία.
0: Το υλοποίησε και το λέει. Δηλαδή μας το κουνάει στα μούτρα, τέλος πάντων.
1: Και έβαλε να τα διορθώσουν
0: γρήγορα για να μπορούν τα παιδιά να ξέρουν έγκαιρα πριν πάνε στις διακοπές τους, τέλος πάντων. Να μπορούν να φύγουν αφενός έγκαιρα, να φύγουν ήσυχα για τις διακοπές τους και να κανονίσουν να κάνουν τα κομμάτια τους για το Σεπτεμβρίο. Μάπες! Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι.
2: Αν αργήσεις.
0: Ναι. Ότι αν αργήσω εγώ τελείως, καταραίει το σύστημα.
1: Έτσι είναι.
0: Σε εσένα κυρίως απευθύνομαι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα που για ακόμη μία φορά με πήρε κάπως την μπάλα περίεργα.
0: Ναι, δηλαδή αν τελικά όπως λένε οι άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς θα χαρούν άμα κόπει το Muppet Show, σταματήσουμε να υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Τι θα καταλάβεις?
1: Τι εννοείς? Επειδή αυτά τα 5 λεπτάκια άργησε.
0: 5 λεπτάκια?
1: Ναι.
0: Άργησε κανονικά. Άργησε μισή ώρα.
1: Βάσει
0: έναρξη εκπομπή.
1: Ωραία, βάσει έναρξη εκπομπή. Συνήθως
0: επειδή όμως ξεκινάμε και 4 και 16 για την ακρίβεια.
1: Ναι, και 16 και 18. Ναι.
0: Άργησε 10 λεπτά.
2: Άντε να πεις, ναι.
0: Βασίλη, δεν σε ρωτάω. Το ξέρω ότι άργησε 10 λεπτά.
2: Προσπαθώ και εγώ να το σκεφτώ, ρε παιδί μου, σε ποια κλίμακα ήταν αυτή η καθυστέρηση.
1: Είναι λίγο. Σαν εξωτερικό παρατηρητή ω προ τον εαυτό του, ρε παιδί
0: σαν
1: μου.
0: Σαν εξωτερικό συνεργάτη συμπεριφέρεται.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, α πούμε, στην κουβέντα αυτή για την καθυστέρηση, δεν θα εμπλακώ.
1: Ωραία. Όχι,
0: να ρωτήσω κάτι. Γιατί πέρσι που είχαμε το ίδιο ωράριο δεν αργούσε ενώ φέτο αργεί?
2: Κάπω τώρα πρέπει να με έχει καβατζώσει κάτι που κάνω στο σπίτι παραπάνω διαφορετικά. Ναι, δεν μπορεί. Γιατί, α πούμε, είτε ξυπνήσω 5 λεπτά
0: νωρίτερα. Αν μαζί, για συγγνώμη, σου διακόπτω κιόλα.
2: Εξωτερικά το παρατηρώ εγώ τώρα. Δεν θα εμπλακώ σε αυτό το θέμα. Δεν. Θα το παρατηρήσω.
1: Δεν ρίξετε κι εσείς καμιά ιδέα. Γιατί θεωρείτε ότι αργεί φέτος ο Βασίλης? Να δούμε μήπως.
0: Γιατί πάλιωσε, γιατί είναι ήδη παλιό. Γιατί πέτυχε τώρα ίδιο καινούργιο.

0: Το νούμερο 2 που πιστεύω με ψηλό καθυστερεί είναι αυτό το μαλάκι το Άλκης της Πρωτοψάλτη, το οποίο φύεται στο κεφάλι μου τον τελευταίο καιρό. Και δεν θέλει κάτι το πρωί, αλλά να, μπορεί ένα να είναι όρθιο πάνω τελετάμπης. Θα το πάρεις, αυτό το κατεβάζεις.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: πάρει κάποιο χρόνο. Το πρωί ο χρόνος.
1: Δεν ασχολούσαι με τα μαλλιά σου.
0: Όχι. Το ναι. πρωί ο χρόνος είναι αμήλικτος, ας πούμε, και κάτι 2-3 λεπτά. Σοβαρά.
1: Είναι βασικά.
2: Εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω μια λογική εξήγηση του γιατί
0: ναι.
2: απλώς τα έχει φορτώσει τον κόκορα.
0: Όχι! Ναι, όχι! Ναι. Υπάρχουν, okay. Εδώ υπάρχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι, τους οποίους αναπτύξαμε. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθούσες.
2: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας, Μάπες. Καλή εβδομάδα. Έχει βαρύνει η ατμόσφαιρα πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε και στο Βασίλη. Μπορεί και όχι. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Μιλάμε για μπάνια, κανονικότατα. Ζούμε
0: Μπάνια.
2: Ναι, ζούμε στη χώρα που έχουμε την ευλογία όταν καλοκαιριάσει να μπορούμε να κάνουμε τα μπάνια μας, να έχουμε τις παραλίες μας, όπου κι αν βρισκόμαστε, να πούμε έτσι ότι είμαστε ούτως ή άλλως.
0: Λέγεσαι, τίποτα.
2: Ο προδότης ο Βασίλης, ο οποίος μου κάνει κάτι.
0: Μωρέ, σταμάτα
2: ο προδότης. Ναι, ο προδότης έκανε like στην Ιωάννα, τέλος πάντων δεν πειράζει, προχωράω.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος. Let's go for it.
8: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Και αυτό είναι το πρώτο, ούτε δεκαήμερο, το πρώτο πενθήμερο ουσιαστικά. Εντάξει, 6-7 του μηνός, του Ιουνίου. Σε κάνει να αγχώνεσαι για το τι θα ακολουθήσει τον Αύγουστο. Τι πρέπει να περιμένουμε τον Αύγουστο. Τέλος πάντων.
0: Πόσο air condition θα ανάψουμε.
2: Ναι, αυτό που ασφαλώς πρέπει να πω είναι ότι δεν μπορείς να δουλεύεις το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι δεδομένο, το λέω κάθε χρόνο. Το ξεχνάω μετά το χειμώνα και μου το υπενθυμίζω το καλοκαίρι ότι είναι πολύ δύσκολο το να δουλεύεις πραγματικά σε συνθήκες τέτοιες και μάλιστα όχι μόνο ζέστης αλλά και τόσο μεγάλης ημέρας όταν ξυπνάς 4 το πρωί. Καλημέρα σας Μάπες, όμως όπως και αν έχετε ξυπνήσει εμείς με αυτή τη μικρή γκρίνια, εγώ τουλάχιστον, τα παιδιά θα πούνε τα δικά τους συναισθήματα, εσείς τα δικά σας, το 6981-8-104-104-6. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι περιμένετε, πώς είστε, πώς ξεκινάει η μέρα σας σήμερα Δευτέρα. Και αν έχετε κανονίσει διακοπές, θα ήθελα να μάθω.
0: Γιατί, αυτό θα ήθελε, ε.
2: Γιατί είδα ένα απόσπασμα από την. Ήταν η Καραβάτου το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Και τσακωθήκανε.
0: Ναι.
2: Γενικά είναι όλοι μανουριασμένοι. Είδα επίσης. Άκουσα επίσης ένα απόσπασμα του Λιανού που πάλι βρίζει.
0: Και αυτός.
2: Ναι, εν τω μεταξύ βγαίνω εγώ ο κακότροπος, αλλά όλοι βρίζουν. Δηλαδή όλοι είναι στα. Δεν το λέω για κακό. Όλοι είναι στα κάγκελα αυτές τις εποχές.
0: Έχουν τσίτες τώρα, ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τον έπιασε τώρα η μανούρα γιατί δεν ξαναδίνει καταρχάς δηλώσεις κάτω από το ραδιόφωνο. Φώναζε.
0: Ναι.
2: Και ότι.
0: Αφού κάτι που είχε δώσει τώρα τελευταία μια χαρά πήγαν.
2: Ο λόγος ήταν για το παιδί, το Σταύρο.
0: Ναι.
2: Καλά, όλα αυτά τα ηχογράφησε ο Μπέζας τώρα, έτσι.
0: Oh.
2: Τα έπαιξε το πρωινό και έτσι βγήκαν στη δημοσιότητα. Γιατί,
0: παιδί μου.
2: Παρόλο που είναι οι πρώτοι τα παιδιά, είναι οι καλύτεροι, εμείς είμαστε κακομοίριδες, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Και εκεί γκρίνια. Και στους πρώτους γκρίνια.
2: Αυτό φοβερό, ναι. Είπε λοιπόν ότι. Φώναζε ότι εσείς που κριτικάρατε. Την ανακοίνωση που είχε βγάλει ρε παιδί μου όταν είχε συμβεί το ατύχημα.
0: Ναι, εσύ Δημήτρη.
2: Εγώ δεν έκανα το λέγει. Ναι, και η Ζαρίφη,
0: ναι. Ότι. Εσύ Δημήτρη και Κατερίνα.
2: Παίξατε με τις λέξεις που είπε αυτός νικητής. Πώς να το κάνουμε. Τον λες νικητή γιατί. Για να χρυσώσει το χάπι ενός ανθρώπου παραλίγο να σκοτωθεί.
0: Γιατί ναι. Παίξατε με τις λέξεις και δεν σχολιάσατε μια γραμμένη ανακοίνωση.
2: Ακριβώς.
0: Η οποία είχε συγκεκριμένη στόχευση την οποία εσείς βρήκατε λάθος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς, ευχαριστώ Βασίλη. Εμείς αυτό που κριτικάραμε ήταν

0: την ανακοίνωση και αυτόν που την έγραψε. Δεν πιστεύουμε ότι την έγραψε ο Λιανός και δεν ήταν εναντίον του Λιανού όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Λιανός τόσο πολύ θέλει να γίνει ατζούν μίντια και να ενστερνιστεί τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, τότε θα τα ακούσει. Γιατί τώρα που πέρασε και καιρός, να λένε δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκε το παιδί. Δεν θα το, με το Στανιό δεν μπορούν με ωραία λόγια να τον βγάλουν ήρωα που δεν σκοτώθηκε σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό. Να σας το πω πιο απλά. Λέγανε παλιά, στέλνουμε το παιδί μας στο στρατό και σκοτώνεται. Λοιπόν, στείλανε οι γονείς του το παιδί σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό και παραλίγο να σκοτωθεί. Δεν θα πούμε και δόξα τω Θεώ που του κόψαν το πόδι, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό ήθελα γιατί τον άκουσα και φώναζε και οριόταν. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτοί που ορίονται. Δεν βγαίνει, τους βγαίνει το όνομα ότι είναι κακότροποι. Ενώ ο Γκαρέζο που τα λέει και βγαίνουν αυτά που λέει, δυστυχώς. Δυστυχώς βγαίνουν αυτά που λέει. Βγαίνει ξαφνικά μαλάκας. Είναι φοβερό.
1: Ξέρεις τι έχεις κάνει τώρα, Έχεις και 34, μπορεί να μην ήταν έτοιμη, φίλε μου.
0: Ρε, δεν ήταν.
2: Τώρα να μην είχαν πατήσει το ρεκ.
0: Μέχρι σε παιδί μου το παράπονο, γιατί ας πούμε, έβλεπα επίσης το Φάνη, έδωσε ένα κιού στην Σύση και έλεγε.
1: Κάτω από το ραδιόφωνο. Θα ξαναδώσει.
0: Έκανε τους χαβαλέδες του και λέει με την Βουλγαράκη, λέει αν γυρίσει, λέει είναι πάντα, είμαστε οικογένεια με την Ελένη και έχει μια ανοιχτή πόρτα κτλ. Είναι γνωστό ότι εγώ δεν μιλάω με την Ελένη, γιατί είναι αχάριστη η Ελένη. Δεν μίλησε ποτέ. Ποτέ για το Muppet Show από το οποίο ξεκίνησε.
1: Δεν σας ξέρει.
0: Από τη σχολή.
1: Δεν τους ξέρω.
0: Δεν της έδινε κανένας αέρα και τους δώσαμε εμείς. Και βγαίνει ο Φάνης τώρα, καλός, ο οποίος επί ένα χρόνο την έβριζε χυδαία. Εμένα μου τα λέγανε οι ταρίφες που ακούγανε την εκπομπή τους.
1: Ναι, ήταν κώδικας επικοινωνίας.
0: Το πόσο πολύ την έβριζε. Και επειδή μιλάμε σε μία
2: εποχή. Αυτά ήταν ενδοσχεσιακά τώρα.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Λεκτικής κακοποίησης και αούα. Κοίτα να δεις τώρα πως ξαφνικά ο Φάνης γίνεται αγαπούλης και οικογένεια της Ελένης.
1: Τέντι.
0: Και εμείς που απλώς ζητήσαμε το αυτονόητο, δηλαδή να ευχαριστώ τέλος πάντων. Είναι μια ρε παιδί μου αναγνώριση του πώς ξεκίνησε η Ελένη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Βγαίνω εγώ κακότροπος και ο άλλος που της έκανε μπούλινγκ ένα χρόνο. Και του το είπε και η ίδια, του είπε: δεν μπορώ να συνεχίσω αν συνεχίσεις να με βρίζεις. Βγαίνουν οικογένεια.
2: Έτσι
0: τώρα
2: πάνε
0: να μην νιώθω άδικα, να μην νιώθω αδικημένο το παιδί μου.
1: Συνήθως έτσι πάνε
2: ναι,
1: αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Και μετά σου. Εγώ. Όχι, καλέ με την Κατερίνα, είμαστε τέλεια.
2: Ναι, και μετά σου λέει και κανένα: εγώ για το καλό σου τα λέω. Για να βελτιωθείς, για να κάνεις, για να ράνεις και μια χαρά.
0: Τέλος πάντων, τα πάγια ξεθύμανα. Αυτή είναι η Κατερίνα που κακίνος είναι ο Βασίλης Βλάχος.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Να το κάνεις, τι να το κάνεις.
1: Όπως είναι.
0: Ναι, Βασιλική Παραδάνη στη Δημοσίου και τη Ραδιοσκευασία. Καλημέρα, Μάπες 6, 9, 8, 104 και 6. Τι συμβαίνει με τις παντόφλες σου?
1: Οι παντόφλες μου πολύ ωραίες. Τους έχει θέσει πολλά ερωτήματα των μαπών.
0: Έλεγα όμως, ναι. Για τις διακοπές έλεγαν λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Και είχαν τσακώνονταν για το ότι ο Κωστόπουλος έλεγε ότι είναι μούφα το ότι λένε ότι οι Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Μια χαρά θα πάνε.
1: Ναι.
2: Με την ο κύκλος του κύριου Κωστόπουλου πολύ πιθανό. Μια χαρά να πάει.
0: Όχι, έλεγε ότι. Άκου, έχεις δίκιο. Το σκεπτικό σου είναι σωστό, αλλά.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, mm-hmm. Με την έννοια, ρε παιδί μου, είναι προκατηλημένη η Κατερίνα και του λέει ότι. Οι άνθρωποι της κοινωνικής τάξης, όχι της οικονομικής του Πέτρου, θα πάνε.
1: Οι άνθρωποι της κοινωνικής και οικονομικής και ό,τι θες τάξης της Κατερίνας δεν έχουν κάνει ήδη 2-3 ταξιδάκια μέσα στο χρόνο.
0: Αυτό έλεγε.
1: Μη σε περιλάβω.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι έλεγε λοιπόν ο Κωστόπουλος ότι στην πραγματικότητα, επειδή ακριβώς δεν είναι διακοπές, οι διακοπές πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη, όλοι θα πάνε κάπως. Και ότι είναι μούφανα, ότι είναι λίγο γκρίνια να λέμε ότι δεν θα πάμε.
1: Υπάρχει, εγώ πιστεύω, ποσοστό σοβαρό. Εγώ τους ξέρω τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει και ποτέ.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν υπάρχει καθόλου. Ότι είναι πολύ λίγοι και δεν είναι τόσο σοβαροί.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, άλλος Άδωνης μας βρήκε τώρα. Θα μας λένε γκρινιάριδες και χάριστους και έχουμε ήλιο. Και εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάτε στο εξοχικό της ξαδέρφης σας. Μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτή η συνθήκη την οποία σχολιάζουμε και συζητάμε.
1: Δεν είναι.
2: Είναι δυνατότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε αυτό που λέμε και σε άλλες περιπτώσεις, ένας άνθρωπος 30-35 όπως εμείς, με ένα πτυχίο πανεπιστημίου, που δουλεύει σταθερά χρόνια και αυτό και είναι στο αντικείμενό του, δεν είναι κάπου ανειδίκευτος, θα έπρεπε να έχει μια παραπάνω αγοραστική δυνατότητα, οικονομική επιφάνεια κλπ. Ωστόσο λέμε ότι στην πραγματικότητα όλοι κάπως κάτι θα κάνουμε. Όχι ότι και ευχαριστημένοι να είμαστε και ευχαριστώ να λέμε αν θα πάμε στο εξοχικό της θείας μας. Εξοχικό της θείας μας είναι.
2: Ναι.
0: Α, έτσι το πάτε.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει αλήθεια στα δύο.
0: Σωστά.
1: Ούτε είναι ότι το καλοκαίρι όλη η Ελλάδα θα καλοπεράσει, θα τρέχουμε στις Μυκόνους ξεβράκωτοι, ούτε όμως ότι... Το 50% όντως θα μείνει μέσα στο σπίτι και δεν θα δει τη θάλασσα ούτε με το κιάλι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ποσοστό που δεν θα τη δει.
0: Έλα.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι απλά θα το συνέχιζα όμως, χωρίς λόγο. Ότι όταν είσαι σε μια τόσο προνομιακή θέση, μην βγαίνεις τώρα και λες ότι γκρινιάζει ο κόσμος που δυσκολεύεται, ρε παιδί.
1: Προσωπική
2: μου.
1: Επίθεση, ντροπή.
2: Ναι,
1: σου.
2: Όχι, δεν μου φαίνεται. Κάτσε να
0: βγαίνει στον παντοκοστό.
1: Έκανε.
0: Το ακούω.
2: Κύριε Πέτρο. Να γίνω viral λίγο πριν κλείσουμε. Μπα και γίνει καμιά.
1: Είναι, κύριε Πέτρο, με αυτές οι νεαρές αριστερές αναρχομάγισσες που σας επιτίθενται.
2: Μπαχαλο σατανίστρες.
0: Μου στέλνουν μπαχαλογκέι.
2: Λεσβίες, μπαχαλοσοδανίστρες.
0: Λεσβίες πρώτον το λέγει ο Μπογδάνος.
1: Όλα τα κακά μαζί.
0: Λοιπόν, πλάκα 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, πείτε μας, μπείτε στην παρέα. Η φάση είναι αυτό το καπηλιό, το ραδιοφωνικό καπηλιό που ακούει στο όνομα Mappe Show. Είμαστε εδώ, οπότε όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ελάτε να μας πείτε το μακρύ σας, το κοντό σας, τον ερωτά σας, την καψούρα σας, την γκρίνια σας, το ρουφιάνι λύκη σας, ό,τι και αν σας απασχολεί ή δεν σας απασχολεί, πρωί-πρωί. Μην νιώθετε πάντως άβολα. Επειδή θεωρείτε ότι σκέφτεστε ή σας απασχολεί κάτι που δεν απασχολεί τους υπόλοιπους, θα εκπλαγείτε να καταλάβετε ότι υπάρχουν και άλλοι, και μάλιστα πολλοί, που σκέφτονται ή έχουν ξυπνήσει σαν εσάς με τα ίδια άγχη, με τις ίδιες ανησυχίες ή με την ίδια μύρλα. Γιατί και η μύρλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, ας πούμε. Και έχεις αυτό το άγχος. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σίγουρη που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Παράλληλα, θέλω λίγο να σκεφτείτε στιγμές, τώρα που έλεγες για τη βλάβη της συσκευής, για παράδειγμα, που μπορεί, ρε παιδί μου, να χάσετε την υπομονή. Όχι να χάσετε την υπομονή σας, να μην έχετε ούτε σταγόνα υπομονής. Εγώ, δηλαδή, σε κάτι τέτοια τεχνολογικά. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαι 2 ετών. Θέλω να βάλω τα κλάματα και να βαράω τον κόλλο μου από κάτω, ρε φίλε, μέχρι να φτιάξει μόνο του.
2: Συμφωνώ.
1: Μηδέν υπομονή, μηδέν προσωπικότητα, μηδέν αξιοπρέπεια. Ναι, εκεί δηλαδή τα χάνω όλα.
2: Και το παθαίνω κι εγώ με καλώδια συνήθως που δεν πολύ πιάνουνε. Δηλαδή, όταν δεν πιάνει πολύ ο φορτιστής, έχω τώρα, δεν έχω smart TV ακόμα.
1: Ναι.
2: Έχω
1: ναι.
2: Ένα...
0: Δεν έχεις smart TV.
2: Όχι, έχω ένα HDMI και παίζω μπάλα.
1: Θα κάνω αυτά που συλλαμβάνουν.
0: Ω Χριστέ μου.
2: Όχι, τι να κάνω, ρε παιδιά. Και ξέρεις, χθες.
0: Μου στέλνει συνέχεια αυτή με τα δίχρωμα μαλλιά και μου λένε ότι είσαι εσύ.
2: Όχι.
0: Τουλάχιστον 5 μηνύματα έχω τέτοια.
2: Ναι, δεν είμαι εγώ. Αυτή είναι λίγο πιο ακραία. Εγώ είμαι πιο ok. Τέλος πάντων.
0: Σε στιγμές της μέρας σου.
2: Ναι.
0: Την ακουμπάς.
2: Εκεί με το HDMI δηλαδή το παλεύω. Και χθες προσπαθούσα και δεν μπορούσα. Μία δεν έπιανε εικόνα. Μετά είχε πιάσει εικόνα, είχε πάει στην τηλεόραση. Αλλά έβγαζε ήχο από το λάπτοπ. Και ξέρεις, πάω κάθομαι στον καναπέ και λέω. Να τα παρατήσω τώρα, να ακούσω από το λάπτοπ. Τέλος πάντων, εντάξει, βρήκα.
0: Τελικά τι έκανες.
2: Έβαλα άλλον να το φτιάξει. Τα παράτησα και λέω.
0: Ο οποίος ήρθε σπίτι ως μάστορα.
2: Ναι, φώναξα το μάστορα. Θέλω έναν ηχολήπτη.
0: Έκανε και κάτι. Μάστορεψε γενικότερα.
2: Όχι, ρε, τα παρατάω αυτά.
1: Τα USB να σας φτιάξουν.
2: Ναι, θέλω να τα κάνει κάποιος άλλος.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν. Καλημέρα σας. Σήμερα, λοιπόν, που είναι 8 του μηνός, μάπες μου, καλημέρα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Εδώ είμαστε, λοιπόν, 8 του μηνός, σήμερα που γιορτάζει η Καλλιόπη.
1: Α, καλά είπε.
0: Βέβαια, Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Να πούμε ότι σαν σήμερα υπερψηφίζεται το 1932 στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα, λοιπόν, τέθηκαν οι βάσεις για να ιδρυθεί το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, σαν σήμερα το 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984, το 49.
2: Πολύ ωραίο.
0: Το έχει διαβάσει.
2: Ναι. Και το έχω δει και 2 φορές στο θέατρο. Τη μία φορά νομίζω ότι ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης, αλλά ήταν παλιά.
0: Είναι φουτουριστικό, δηλαδή, για το 49 που γράφτηκε.
2: Ναι.
0: Περιγράφει το μέλλον.
2: Ναι, πολύ ωραία το περιγράφει.
0: Πώς όταν ήμασταν εμείς μικροί, που το μέλλον ήταν στο 2023, 2024, 2025.
1: Τρομάρα μας.
0: Επιστροφή στο μέλλον, δηλαδή, όλα αυτά είναι το 25. Τώρα είμαστε εσύ ως το 26, 27. Σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εδώ τώρα για να τα λέμε. Ναι. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει εκλεγεί, δεν έχει εκλεγεί, έχει διοριστεί υπουργός της κυβέρνησης της δεξιάς.
1: Όπου μπορούσε βοήθησε.
0: Οκ, το ακούω. Σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι σαν σήμερα το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω όταν είναι τρία τα ονόματα.
1: Είναι υπέροχο, ναι.
0: Γιατί είναι αυτές οι κολονακιώτσες και τα λοιπά, πολύ δυνατές.
1: Κόρη στρατηγού.
0: Ναι. Η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα λοιπόν ανακοινώνει την αγορά του πινάκα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γκρέκο.
1: Πόσο τον πήραμε?
0: 290 εκατομμύρια, φίλε.
1: Καλά είναι.
0: Καλά, δραχμές.
1: Καλά είναι. Καλά, παιδιά, δράχομαι. Καλά είναι, πολύ,
0: πολύ καλά.
1: Δεν είχε άλλον ένα να τα κάνουμε δύο.
0: Πω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2000, το θυμάμαι, παιδιά, ήταν 8 παρά το πρωί,
1: ναι,
0: όταν η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.
1: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Ναι, 8 παρά το
1: 2000
0: πρωί.
1: 2000 πόσο? 2000.
0: Done. Μηχανή δίπλα στο αυτοκίνητό του, στάθμευσε και τον γάζωσε. 2006 ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς, του οποίου η κηδεία. Το χειροκρότημα δεν ξέρω.
1: Και για το Πεχοδέ και για το Σουφλιά.
0: Οκ, γίνεται σήμερα.
1: Ωραίο το Πεχοδέ ήταν.
0: Το Πεχοδέ ήταν δυνατό Υπουργείο.
1: Πολύ ωραίο, είχαμε να λέμε, ρε παιδί.
0: Χωροταξίας και δημοσίων έργων, έτσι. Περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσίων έργων.
1: Τι άλλο θες.
0: Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει λοιπόν το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 2006, 20 χρόνια μετά. Χτίζεται το Ελληνικό.
1: Ετοιμάζεται, βρε παιδιά, ετοιμάζεται.
0: 20 χρόνια.
1: Το φάγατε, το φάγατε.
0: Το φάγατε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber.
1: Καλημέρα λοιπόν στους Μάπες. Καλημέρα στον Δημήτρη που ανησύχησε που είμαστε από το πρωί. Στη Δέσποινα, στον Πέτρο μας. Νιώσαμε, λέει, για το σεισμό νωρίτερα. Οι κάτοικοι της Εύβοιας, εννοείται. Καλημέρα και στην.
0: Εκεί στο Προκόπη, λέει, στη Βόρειο Εύβοια.
1: Ναι. Καλημέρα και στην.
0: Και είναι τρεις δυνατοί σεισμοί, δηλαδή πάνω από πέντε.
1: Ήτανε τρεις. Εγώ δύο ένιωσα, δύο ξεκάθαρα.
0: Ήτανε τρεις σε πέντε λεπτά.
2: Στο μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, αλλά γέλασα πάρα πολύ με ένα story που ανέβασε ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, ο αγαπημένος,
0: ναι,
2: σου.
0: Μας ακούει, καλημέρα.
2: Καλημέρα, που λέει, είχε βγει ένας τίτλος και έλεγε τρεις μεγάλοι σεισμοί στην Εύβοια, 5, κάτι Ρίχτερ, ταρακουνήθηκε η Αττική και γράφει από κάτω, για την Εύβοια ούτε λόγος, γιατί
0: όχι.
2: Όλοι το ρίχναν στην Αττική,
0: ακριβώς,
2: ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, μα το είπανε πολύ αυτό, και ως κριτική, ας πούμε, ότι... Και νομίζω ότι στο δελτίο το δικό μας ο τίτλος ήταν αυτός. Και λέει, ρε παιδιά, τι σχέση έχει η Αττική? Η Εύβοια, λέει, για το σεισμό.
2: Μα πάντα γίνεται αυτό. Σου λέει, έχει σεισμό στις Κυκλάδες, αισθητός και στην Αττική. Πάντα μας νοιάζει τι γίνεται στην Αττική.
0: Ναι,
2: πάντα
0: όχι,
2: υπάρχει ένα σχόλιο.
0: Με επίκεντρο την Αττική να λέμε τι γίνει στην υπόλοιπη.
1: Έχει βίσμα η Αττική. Είναι ξεκάθαρο.
0: Όντως είναι άδικο.
1: Η φίλη εδώ, Έλενα, μας λέει ότι αργεί συνήθως στη δουλειά γιατί ακούει εμάς και μένει λίγο περισσότερο στο αμάξι. Χθες, λέει, ήμουν στο Προκόπη Ευβίας μέχρι μισή ώρα πριν το σεισμό. Ευτυχώς τη γλίτωσες. Σιγά τώρα.
0: Ναι, εσύ την γλίτωσες, οι άλλοι δεν την γλίτωσαν από σένα μάλλον.
1: Έλενα, μου έφαγες κόσμο.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε κονσέρτο, παιδιά. Εμείς όχι μόνο δεν κλείνουμε, όχι μόνο δεν γινόμαστε ενημερωτικοί, αλλά διοργανώνουμε και συναυλίες τσάμπα.
1: Έτσι. Και η ορχήστρα συνέχισε να παίζει.
2: Να σου πω κάτι. Τι να έκανε και αυτή η ορχήστρα? Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει άλλος προτεραιότητα. Ότι είναι τα παιδιά και οι γυναίκες. Και είσαι εσύ, έχεις το βιολάκι σου.
0: Μιλάς για τον Τιτανικό.
1: Το βιολάκι σου έχεις εσύ. Παίξε το βιολάκι σου.
2: Το συζητούσαμε με τη Μυρσίνη της προάλλης και λέγαμε ότι αλήθεια, τι να κάνει αυτή η ορχήστρα, γιατί να μην παίξει, αφού σου λέει είμαστε που είμαστε για φούντο.
1: Με τι αφορμή το συζητάγατε με τη Μυρσίνη?
2: Για τις ταινίες, τη σκηνοθεσία.
0: Προβλήματα που έχει η νεολαία.
1: Συζητούσανε για τη σκηνοθεσία.
2: Ναι, ήταν αυτή η σκηνή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Τι ωραία χρόνια.
1: Στο κατάστρωμα.
0: Το 97 ήταν αυτό.
1: 97.
0: Φάληρο 1, φάληρο 2 τα σινεμά.
2: Θα με παρακαλάτε να κάνω πιο κοί να μπείτε κι εσείς. Σαν το Τζακ και θα λέω δεν κουνάω την κουνάρα μου από πάω.
0: Ας παίξει ως τραγούδι μέρας δεν καμιέται.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1360.

0: Θα το γυρίσουμε λίγο στα κουβάντα τώρα. Για τα...
1: γιατί ώρα είναι.
0: Νομίζω ότι παίξαμε ωραία τα ελαφρολαϊκά μας, αλλά το Muppet Show είναι αυτό που δεν έχει σκαλέτα. Δεν έχει αρχή, μέση, δεν έχει τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο ή τι μουσική θα ακούσετε από εμάς. Γιατί? Γιατί μουσική τη βάζετε, ως και τη μουσική τη βάζετε εσείς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Με τον Βασίλη τον Βλάχο και την Κατερίνα την Μπούκα εδώ.
1: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω που έλεγα για το κονσέρτο που διοργανώνει ο My Radio 104,6. Live concert λοιπόν 13 Ιουνίου τώρα το Σάββατο από τις 9 το βράδυ. Θα περάσουμε καλά, θα γλεντήσουμε, θα τα σπάσουμε εκεί στο Πασαλιμάνι. Παρέα με τους Passepartout, The Band, My Radio Live Concert το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου, είσοδος ελεύθερη. Δεν θα λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ. Θα έρθει άραγε σήμερα ο Ανδρέας.
2: Αλλιώς, θα λείπεις εσύ, ναι θα λείπεις εσύ.
0: Κολλάει αυτό τώρα που είπες. Λοιπόν, ενώ αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις πολύ καλά ότι αν χαλάσει οτιδήποτε εκεί, χάνεις λεφτά. Οπότε σίγουρα η Vodafone είναι κοντά σου, πιο απαραίτητη από ποτέ, απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις λοιπόν ότι χρειάζεσαι το Vodafone Business που σου δίνει όλα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Πάμε λίγο στους μάπες.
1: Βεβαίως που τους άρεσε πάρα πολύ εδώ στο 698-104-1046 στο Viber. Τους άρεσε πάρα πολύ το My Heart Will Go On που είχαν χρόνια να ακούσουν και να τριχιάσανε. Πάνω δεν μπορώ να περιγράψω τι ακριβώς σου ανατρίχιασε. Καταλαβαίνουμε ωστόσο. Σε ευχαριστούμε. Σου άρεσε, είναι σαφές.
3: Καλημέρα. Πολύ
1: χαρούμενος. Με ένα κομμάτι μόνο. Καλημέρα και στην Ελίνα μας. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Λέει: έδωσα πόνο στο αμάξι πρωί-πρωί. Είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα ερμηνευτικά του αυτοκινήτου, του σπιτιού. Με την κουτάλα μπορεί να σε πιάσει. Την κάνει την ερμηνεία.
0: Ήταν ένα σίγκλι που το είχα πάρει. Εγώ τα έπαιρνα τότε και άλμπουμ. Και... τι γίνεται με το air conditioner, παιδιά?
3: Το έχουμε, είναι αναμένο. Αλλά και εγώ ζεσταίνομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το τσεκάρουμε. Μήπως θέλει λίγο χρόνο να πάρει.
0: Λίγο χρόνο, από τις 6-6.30. Για βάλτε το 19.
3: Ναι, για περίμενε.
1: Λοιπόν, νομίζω, ναι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχε ένα σύγκλι. Εγώ έπαιρνα τα άλμπουμ, είχαν τότε 6.000 δραχμές.
1: Δεν ήταν και λίγο.
0: Ναι. Τα διπλά νομίζω είχαν 8.000 δραχμές ή 7.500 τέλος πάντων. Και τα σύγκλι είχαν 2.000 δραχμές.
1: Τα οποία περιμέναμε μετά θα γίνει συντή να το πάρουμε. Ακριβώς. Να τελειώνουμε.
0: Ήταν λοιπόν ένα της Tony Braxton. Ένα one hit wonder το. Πώς λεγόταν τώρα αυτό? Και ήταν έτσι τέτοια φάση, σαν αυτό που ακούσαμε τώρα.
3: Έτσι ερμηνευτικά για
0: τσιρίδα. Ερμηνευτικό, ναι.
3: Unbreak my heart.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
4: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
4: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
5: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 6972 55 87 87.
4: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: πληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Today 104,5.
3: Το λέω τώρα αντιπολιτευτικά ή πολιτικά. Το ότι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την Ελλάδα, την έβγαλε τέλος πάντων από τις χώρες που έχουν, πώς το είπαμε την περασμένη εβδομάδα,
4: μακροοικονομική
3: ανισορροπία.
4: Ναι.
3: Αυτό, και καλά, πάμε καλά. Ναι, το θέμα μου, και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός λέει την Κυριακή του στο μήνυμά του, είπε ότι αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματά μας και μπράβο μας ως χώρα κτλ.
5: Μπράβο σας.
3: Ναι, αλλά πρακτικά αυτό, όταν δεν μεταφράζεται στο πορτοφόλι του πολίτη, είναι ζόρι.
4: Όχι,
3: ναι.
4: Γιατί
3: να το κάνω να λένε οι άλλοι ότι είμαστε καλά, αλλά στην πραγματικότητα να μην είμαστε. Γιατί η πραγματικότητα είναι το πορτοφόλι του πολίτη.
5: Ακόμη και αν δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση κατά βάση και μέρος του λαού, ότι για να τα πηγαίνουμε καλά από εμάς τα έχετε πάρει και από την ακρίβεια και από τους φόρους και από τα υπόλοιπα. Άρα δεν, όχι απλά δεν μας επωφελεί, άρα είναι και στην πλάτη μας. Ναι.
4: Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μάπες ή να προχωρήσω στον κόσμο του...
4: Οι μάπες σου λένε ότι αυτή η παραλία που, στην οποία αναφέρθηκες λέγονται Θαψά.
3: Θαψά.
4: Ναι.
5: Θαψά. Ναι. Από τις
4: πιο ονειρικές παραλίες.
3: Ρε παιδιά, τώρα εγώ που σας λέω, σας μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει θέμα με τις παραλίες. Δηλαδή σε ένα νησί θα πάω, θα βρω μία και σε αυτή θα πηγαίνω. Δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που γυρίζει ένα νησί για να βρει την παραλία. Mm-hmm. Δεν χαίστηκα για την παραλία. Δεν καταλαβαίνω πώς διαφέρει μία παραλία από την άλλη στην ευλογημένη χώρα που ζούμε. Είμαι τόσο βόδι και τόσο καλόβολος ταυτόχρονα θα μπορούσε κάποιος.
5: Σωστό.
3: Αλλά αυτή η παραλία μου είναι. Ήταν η παραλία που φανταστείτε ότι και το Beach Bar δηλαδή, ρωτούσα μην μολύνει την περιοχή, τόσο όμορφα είναι, ναι. που έφυγα με τη σκέψη, όχι τώρα εδώ ξέρω εγώ όταν πηγαίνουν τουαλέτα ή τα σκουπίδια, μη χαλάσει αυτό, ήταν φανταστική αυτή η παραλία.
5: Σε κάποιες, ας πούμε σε μια παραλία στη Λευκάδα, τώρα έχω και εγώ πολλά χρόνια να πάω, αλλά υπήρχε μόνο ένα Beach Bar το οποίο ήταν ένα μικρό ξύλινο καλυβάκι που δεν είχε ούτε ρεύμα, άρα μόνο κάτι φραπέ με το ζουζουζου σου φτιάχνε. Και το χειμώνα, από ό,τι ξέρω, μετά το διαλύαν εντελώς. Τα μαζεύανε.
4: Στο μεταξύ, έχετε πάρει πρέφα τι γίνεται στην Αλβανία με τα παραλιακά? Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
5: Με την επένδυση.
4: Αλλά, ναι, αλλά έβλεπα.
3: Γίνεται μια επένδυση λοιπόν, μια τεράστια ξενοδοχειακή μονάδα και όχι μόνο.
5: Resort.
3: Συμφερόντων του γαμπρού του Τραμπ. Mm-hmm. Του Κούσνερ, mm-hmm. Του άντρα της κόρης του δηλαδή, εκεί μάλιστα που είναι όχι μόνο ένας παράδεισος, σου λέει, από πλευράς ομορφιάς, αλλά και περιβαλλοντικά είναι το σημείο όπου δεν ευδοκιμούν, αναπαράγονται, ναι, τέλος πάντων τα ροζ φλαμίγκο.
5: Θα πάνε παραδίπλα τα πουλιά, ρε παιδί μου.
3: Τι πουλιά, εδώ πέρα καταπατούν, σου λέει, τις περιουσίες των ανθρώπων. Εξού και εκεί έγινε, πήγαν και συνέλαβαν διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν διαδηλώσεις εναντίον του έργου.
4: Ναι, εκτός αυτού, σου λέει ότι υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα με την ιδιοκτησία αυτών των εκτάσεων, γιατί φαίνεται να έχουν αλλάξει πάρα πολλά χέρια τα τελευταία χρόνια, ώστε να χαθεί η σειρά εκτάσεις οι οποίες μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος είχαν περάσει σε κάποιους ανθρώπους και αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Δηλαδή έχει γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τα λέω και εγώ πολύ μπακαλίστικα, ουσιαστικά διεκδικούν την ιδιοκτησία που έχουν. Γιατί κάπως έγιναν όλα τόσο άτυπα τότε, που κάπως το διάβαζα χθες στην Καθημερινή.
3: Νομίζω. Εγώ στην Καθημερινή τα διαβάζω. Εδώ πέρα έχουμε τα Νέα και το Βήμα.
4: Ναι, συγγνώμη.
3: Τι συγγνώμη.
4: Τώρα
3: γι' αυτό μας κάνουν ενημερωτικούς. Αφού ούτε εμείς δεν διαβάζουμε.
4: Θα ξεκινήσω να διαβάσω και το Βήμα.
5: Τώρα!
3: Άμα τώρα είναι αργά.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τώρα πάρε το Marie Claire.
4: Άντε, ναι. Και διάβαζα ότι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα εκεί. Αλλά είδα και μία δήλωση της κόρης του Τραμπ που λέει ότι είχαμε πάει διακοπές, ήμασταν με ένα σκάφος και είδαμε αυτήν την. Επειδή έλεγες για την παραλία, αυτήν την παρθενική έκταση και ήταν τόσο ονειρικά. Και λέω, ωραία, το βλέπεις αυτό. Βλέπεις τη φύση, βλέπεις τη θάλασσα και λες, Κάτσε να το αγοράσω, να το διαλύσω.
5: Κάτσε να πάω να το χέσω τώρα,
4: ναι,
5: αυτό το ωραίο.
4: Παιδί ναι, μου, λέω αυτό. Είναι δυνατόν και το λέει για καλό.
5: Αχ, ένα ωραίο φυσικό καλό περιβάλλον. Πάμε να χτίσουμε.
4: Ναι, ρε.
3: Το είδα, το θέλω. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Στα νέα των σειρών και του TikTok, ένα καλό και ένα κακό. Το πρώτο είναι ότι έχει βγει μόλις μία σειρά στο Netflix, αν σας ενδιαφέρει.
5: Ναι, ναι.
3: Η οποία είναι εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία, δηλαδή έχει και κανένα δύο χαρακτήρες σου λέει που δεν ισχύουν. Είδα το πρώτο επεισόδιο, είναι βρετανική, είναι πάρα πολύ υποσχόμενη, πολλά υποσχόμενη. Mm. Είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού 3 χρονών που σε μια βόλτα στο πάρκο με τη μαμά του, ένας τύπος την δολοφονεί, τη βιάζει και τη δολοφονεί για την ακρίβεια.
5: Τη μαμά.
3: Τη μαμά. Και το παιδί είναι 3 χρονών και δεν μπορεί να πει τίποτα, ενώ δεν μπορούν να του εκμεύσουν κάποια μαρτυρία. Δεν μπορεί καλά-καλά να έχει πάθει σύγχυση κτλ. Είναι μια αληθινή ιστορία και προσπαθεί τώρα να δει τι θα γίνει.
4: Πολύ ωραία.
3: Λέγεται ο μάρτυρας. Είναι περιπέτεια, δεν είναι.
5: Ναι.
4: Περιπέτεια. Εγώ πάντως, σε άλλα νέα, είδα αυτή που μας είχε προτείνει ο Θανάσης, το Ladies First, το προηγούνται οι κυρίες. Αυτή
5: την ταινία.
3: Πώς φάνηκε?
4: Πάρα πολύ μέτρια. Νομίζω ότι έγινε για τη διαφήμιση της. Συγγνώμη, Θανάση. Νομίζω ότι έγινε για τη διαφήμιση της συγκεκριμένης μπύρας, η οποία αναφέρεται
5: λύσαξε
4: πάρα πολύ συχνά.
5: Μπύρα, λύσαξε.
4: Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό έγινε. Δηλαδή, έκανα. Σε κάποια στιγμή, στη μία μισή ώρα, έκανα ένα. Αυτό δεν μου φάνηκε αστεία.
3: Ο Θανάσης όμως δεν το πέως. Και εγώ την είδα, δεν είναι τίποτα τρομερό. Γενικά, ό,τι προτείνει ο Θανάσης δεν είναι τόσο. Είναι
4: τα άλλα δεν τα κύρωσε.
3: Όχι, εγώ τα κυρώνω, είναι πολύ ενθουσιασμένο. Ό,τι μου έχει πει να δω είναι μέτριο.
5: Ναι, γιατί ο ίδιος βλέπει τα πάντα, οπότε κάτι καινούριο που δεν είναι απόλυτα σάπιο τον ενθουσιάζει.
3: Okay. Εγώ νομίζω όμως δεν το πέως το κομμωδία για να του δώσω το δίκιο εδώ. Το είπε ως μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση των πραγμάτων που το παρομοίασε και με το.
5: Straight story, το ελληνικό. Story, ναι. Ωστόσο, για έναν σύγχρονο τύπο όπως είμαστε εμείς, φαίνεται, ρε παιδί μου, η αποτύπωση λίγο παροχημένη και παιδαριώδης. Δηλαδή, είναι να το δείξεις στη γιαγιά σου αυτό που δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ από μόνη της.
4: Και να ενθουσιαστεί.
5: Και να ενθουσιαστεί ή να γελάσει να πει: Πω, όντως έτσι κάνουμε.
3: Σε αυτή την ταινία βρήκα πολύ ευρηματικό το ότι. Το γύρισε τελείως, του είπαμε ποια έννοια. Αυτός παιδιά χτυπάει το κεφάλι του και βρίσκεται σε μια κοινωνία που είναι όχι μητριαρχική, κάνουν κουμάντο οι γυναίκες. Τελείως όμως, όπως τώρα εδώ βλέπετε. Και εδώ καταλαβαίνεις πώς κάνουν κουμάντο
5: άσχημα,
3: οι άντρες.
5: Άσχημα, εις βάρος των ανδρών.
3: Ναι, εις βάρος. Το πολύ ευρηματικό που είδα είναι ότι, ρε παιδί μου, επειδή, για να σου συζητήσει πρώτα την πραγματικότητά του, ώστε να την τουμπάρει μετά, είναι η κυρία η καθαρίστρια, ας πούμε, η οποία είναι έτσι μια μικροκαμωμένη κυρία, η οποία μπαίνει συνέχεια στα πόδια του. Αυτός είναι super CEO. Τέλος πάντων, είναι ο πολύ.
5: Το απόλυτο golden boy της εταιρείας που πάει τώρα για την προαγωγή. Όταν φύγει ο μεγάλος, θα μπει στη θέση του.
3: Πηγαίνει λοιπόν μπροστά και αυτή μπαίνει μπροστά για να φανεί κιόλας ότι δεν της δίνει και σημασία. Παρά μόνο όταν του κόβει το δρόμο αυτή η μικροκαμωμένη κυρία που καθαρίζει. Η οποία στην αντίστοιχη τούμπα πραγματικότητα είναι η CEO της εταιρείας. Αυτό βρήκα πάρα πολύ ευρηματικό. Δηλαδή, τις δύο και τη ρεσεψιονίστ που είναι το κλασικό που της κάνει κάτι, ένα που είναι μια μεγάλη γυναίκα και της κάνει και ψιλοφλερτάκι.
4: Και το κάνει αυτή μετά σοβαρό φλερτάκι.
3: Αυτή είναι η διευθύντρια στη θέση του και η CEO της εταιρείας, η ιδιοκτήτρια, είναι η καθαρίστρια.
5: Ναι.
3: Αυτό το βρήκα πολύ.
5: Και κάθονται αυτές με τις πουράκλες και τα λένε.
3: Ναι, όντως. Τέλος πάντων, και το δεύτερο που είδα που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για την κατάσταση στο TikTok είναι ότι πια ο καθένας κάνει είτε live είτε κάνουν αυτά τα battles μεταξύ τους και πρέπει να έχουν περιεχόμενο. Λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, τη δική του αλήθεια. Δημιουργούνται celebrities οι οποίοι είναι αμφιβόλου ισορροπίας ψυχικής και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι εχθές υπέπεσε στην αντίληψή μου ένας τύπος ο οποίος έλεγε την ιστορία του, το ξέρετε, δεν θέλω να τον πω, να του κάνω και τη διαφήμιση. Αφενός αφετέρου είναι και μηνύσιμο αυτό. Ο οποίος είναι λίγο ότι πολύ ομολογούσε βιασμό, παιδιά. Έλεγε δηλαδή την ιστορία του με μια κοπέλα.
5: Ναι.
3: Και έλεγε πώς έγιναν τα πράγματα και αυτή έφυγε.
5: Ναι.
3: Θυμάστε τώρα τι σας λέω.
5: Ναι.
3: Και έλεγε, ρε παιδί μου, μετά από καιρό, γιατί έφυγε αυτή. Και λέει, κάναμε, ρε παιδί μου, είχαμε συμβρεθεί, ξεκινήσαμε, κάναμε μια φορά έρωτα. Μετά αρχίσαμε και παίζαμε, τέλος πάντων. Και τι λέει μετά. Ακούστε το φοβερό. Και μετά λέει τη δεύτερη φορά που. Συνεχίζουμε, ας πούμε. Μου λέει εκείνη σταμάτα και εγώ δεν είμαι, λέει, κανένα ρομπότ.
4: Έγινε.
3: Μετά από 5 λεπτά, λέει αυτός.
5: Ναι.
3: Μάλλον μπερδεύεται, θέλει να πει 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Γιατί αν λέει 5 λεπτά, μιλάμε για ξεκάθαρο βιασμό.
4: Ναι.
3: Το σταμάτα είναι σταμάτα, παιδιά. Τελεία. Του είπε κιόλας, λέει, μετά. Γιατί δεν σταμάτησε όταν σου είπα. Το σταμάτα είναι σταμάτα πριν από 5 λεπτά. Όχι μετά από 5 λεπτά. σταμάτα σημαίνει σταματάω εκείνη τη στιγμή. Οτιδήποτε περαιτέρω του σταμάτα είναι κακοποίηση.
5: Και οτιδήποτε προηγήθηκε δεν δικαιολογεί τίποτα. Με έφερε σπίτι, μου πενέ, μου τρίφτηκε, με φίλησε, με χάιδεψε.
3: Έχεις δίκιο, γιατί στην περιγραφή θεωρεί ελαφρυντικό να λέει ότι πριν μου έλεγε και κάποια πράγματα πολύ χοντρά.
5: Καλά έκανε.
3: Κάνε μου, δείξε μου κτλ.
5: Μετάνιωσε.
4: Ναι, ναι.
3: Μετάνιωσε.
5: Δεν βγήκε.
3: Το σταμάτα είναι σταμάτα χτες. Τι χτες, πριν από μία ώρα είναι σταμάτα.
5: Στο στού.
3: Λέει αυτός λοιπόν αυτό και σκεφτόμουν στο TikTok ότι. Πρώτα απ' όλα σκέφτηκα κάποιος να του πει ότι αυτό που λες είναι ομολογής βιασμό ξεκάθαρα. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει σε αυτό το TikTok. Mm. Ανοίγει μια κάμερα, λέει ένα story time από τότε που. Όπως ένας τύπος που αποκορύφωμα είναι αυτός ο τύπος, ο οποίος λέει ένα story time κάτι τελείως αδιάφορο. Story time, πήγα στο σούπερ μάρκετ και μου λέει μια κυρία καλημέρα. Γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε το story time. Κάνει αυτό.
5: Ωραία.
3: Ήξερα εγώ, λέει, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα ένα λίτρο γάλα.
5: Ναι.
3: Πείτε μου εσείς, γράψτε μου από κάτω πώς σας φάνηκε αυτό το story
4: time. Ναι, ναι, και το κάνουν ένα story time τώρα 10 λεπτά. Ναι. Λες και το φυγείτε η γιαγιά μου. Πήγα εκεί και.
5: Ρε παιδιά,
4: πήγα στο ασανσέρ, δεν το έχουν κάνει συντήρηση στο ασανσέρ στο μεταξύ. Ναι, για
5: πες. Τι θα λέγατε story.
3: Αφού δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα.
5: Άμα κάποιοι δεν
4: μιλάγα κοινόψη, για το δικό μου το σανσέρ.
5: Το τρώνε στη μαπάλη.
3: Ναι.
5: Τι θα κάνετε story time σήμερα, δηλαδή σε υποχρεώνω Κατερίνα Μπούκα μου, κάνε ένα story time. Τι θα μας έλεγε σήμερα.
4: Σήμερα είναι πολύ νωρίς μες τη μέρα μου, ρε παιδί.
5: Πες ένα χθεσινό, πες ένα της εβδομάδας.
4: Ωραία, story time θα έλεγα για την Παρασκευή που πήγα να κάνω να μάθω κάρπα. Ας πούμε, θα έλεγα story time για όταν με έβαλαν να μάθω κάρπα.
3: Έμαθες.
5: Το ακούω αυτό.
4: Μας έδειξαν κάποια πράγματα. Αν υπήρχε κάποιο άλλο που ήξερε. Θα το έδινα σε αυτόν. Θα του έλεγα κάντωση, αδερφέ. Και εγώ θα είμαι εδώ να σε βοηθήσω.
3: Άρα δεν πήρες χαμπάρι τίποτα.
4: Όχι, φυσικά και πήρα. Αλλά νιώθεις ποτέ ότι ξέρεις επαρκώς για να κάνεις κάτι τέτοιο.
5: Ένα γκότσο κατάλαβε, άστινε.
4: Κατάλαβα, ρε παιδί μου. Ξέρεις και είναι κάποιο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης, αυτό που μας είπαν, παιδιά,
3: ναι.
4: Και εγώ συνέχιζα να το κάνω μέχρι σήμερα. Μέχρι όταν, τέλος πάντων. Είναι ότι γιατί μιλούσαμε και για τον πνιγμό από φαγητό. Όταν σου σκαλώνει αυτό το κόκαλο από το ψάρι που μας λένε φάει λίγο ψωμάκι να κατέβει, κάτι που εγώ ακολουθούσα πιστά μέχρι πρώτη.
5: Γιατί ήταν συνταγή της γιαγιάς εξάλλου.
4: Φυσικά, λαϊκή Σοφία, σου λέει ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Διότι μπορεί να έρθει και εκεί που παίρνεις λίγο αέρα να κάτσει και το ψωμί και να σε φράξει εντελώς. Πρέπει, οπότε να μην το κάνετε. Σου λέει ότι πρέπει ή κάποιος. Που επικίνδυνο μου φαίνεται εμένα, να στο βγάλει με ένα τσιμπιδάκι αν βλέπει ή να πας στο νοσοκομείο να στο αφαιρέσουν. Δηλαδή εφόσον είναι ανοιχτή εκεί και παίρνεις αέρα,
5: ναι.
4: Μη πας και χώσεις ψωμί από πάνω.
3: Μα θέλουν, πραγματικά πού θα βρουν καλύτερη εκπομπή από αυτή.
5: Τι να πω τώρα.
3: Τι να βάλεις στη θέση αυτού που μόλις ακούστηκε.
5: Ναι, πραγματικά τι story time ήταν αυτό.
3: Τον Παύλο Τσίμα.
4: Έλα καλέ. Δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εσείς δεν τρώγατε ψωμί άμα έτσι σας κάλουνε λίγο κόκκαλο.
3: Γιατί τρώγαμε ψάρι, βρε Κατερίνα.
4: Σωστό και αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ άμα θέλετε λοιπόν και εγώ να σας πω
5: story time.
3: Το Σάββατο, story time λοιπόν, επειδή παρουσίασα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για το Θάλπος υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Κηφισιά, παρουσίασα λοιπόν ένα μίνι τηλεπαιχνίδι τέλος πάντων με ερωτήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.
5: Μάλιστα.
3: Ήρθαν λοιπόν δύο παιδιά 12χρονα να παίξουν. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους. Τώρα δεν το λέω για να γεγαλά έτσι όπως τα λέμε. Ψάρωσα. Τα παιδιά σκέφτονται πολύ περισσότερο από ότι εμείς τα 12.
5: Ναι.
3: Και αυτό το κατάλαβα από τη συζήτηση. Είναι πολύ όρημα, δηλαδή με ψιλοτάπωσαν κιόλας. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν μας ένοιαζαν να τα γνωρίζουμε στα 12.
5: Mm.
3: Και ως κατακλείδα θα σας πω ότι όταν τους ρώτησα. Ας πούμε, τι τρώτε, τι θα θέλατε, τώρα τι όρεξη έχετε να φάτε.
5: Ναι.
3: Γιατί ως γνωστόν, εγώ το πήγα στο εύκολο πεδίο που είναι το φαγητό για μένα. Ναι, υπόθηκαν τα σουβλάκια ως πρώτο.
5: Ωραία.
3: Δεν ξέρετε ποιο ήταν.
5: Σούσι. Ναι.
3: Τα πιτσιρίκια τρώνε σούσι. Βέβαια, ήταν στην Κηφισιά, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
4: Παίζει ένα ρόλο.
5: Παιδιά, νομίζω ότι είναι λίγο η γενιά. Εμάς απλά.
3: Δεν είπαν πίτσα.
4: Ναι,
3: δεν
4: νομίζω ότι ένα 12χρονο, ας πούμε, στο ριζοβούνι. Θα έλεγε σούσι δεύτερο, λογικά όχι.
5: Γιατί μπορεί οι γονείς του 12χρονου, 35άριδες ή 40άριδες, ακόμη στο ριζοβούνι, να μην το τρώνε καθημερινά.
4: Ναι.
5: Εδώ στην Αθήνα,
4: ναι.
5: Δεν είναι μόνο στην Κηφισιά ή στο Νέο Κόσμο. Λίγο πολύ σε όλη την Αθήνα οι 40άριδες, οι 35άριδες το έχουμε βάλει. Οπότε τα παιδάκια μας, τα 12χρονα και τα 10χρονα το ξέρουν.
3: Εμείς όταν ήμασταν νεότεροι και υπήρχε το σούσι, είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι ομό. Και δεν το τρώγαμε.
4: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή έπρεπε να το φάει ένας τολμηρός.
5: Ναι, εμάς μπήκε.
3: Τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι.
5: Ναι, εμάς μπήκε, ας πούμε, στη γενιά μας το μπέργκερ που οι γονείς μας δεν το είχαν φάει ως νεαροί.
3: Όχι.
5: Δεν το ξέρανε.
4: Εγώ 24 χρονών δοκίμασα πρώτη φορά σούσι, το θυμάμαι.
5: Και εγώ στην Αθήνα, 18-19 εκεί.
3: Πώς φάνηκε, Καταρίνα?
4: Δεν μου άρεσε την πρώτη φορά καθόλου. Στην Βαλένθια είχα δοκιμάσει.
3: Έκλαψε λίγο, αλλά έκαψε.
4: Έφαγα λίγο, γιατί επέμενε πολύ η συγκάτοικό μου, μια Ιταλίδα τότε. Μου έλεγε: είναι τέλειο, είναι φοβερό. Εντάξει, δώσ' του λίγο χρόνο. Και λέω: ωραία, θα πάω και μια δεύτερη. Μα, μια δεύτερη, μια τρίτη. Τώρα είναι από τα αγαπημένα μου. Αρέσει πολύ.
5: Λίγο πώ.
3: Εσύ, Βασίλη, από τη Λεπενού, τι ακριβώ, πώ ένιωσε όταν έφαγε το σούσι?
5: Μου άρεσε.
3: Έφαγες μάκι.
4: Και την πρώτη φορά σου άρεσε?
3: Τι έφαγες?
5: Νιγκύρια έφαγες? Τα νιγκύρια μου άρεσαν πάντα
3: νιγκύρια,
5: πιο πολύ.
3: Α, έφαγες τολμηρέ.
4: Εσύ στο Φάληρο?
3: Εγώ το είχα συνδυάσει έτσι με κοπέλα και κρασί.
4: Ναι, άρα σε πιο μεγάλη ηλικία δοκίμασες?
3: Στο Φάληρο, ναι.
4: Ναι.
3: Εκτός αν έπινα από τα 10, όχι. Εντάξει, ναι. Ναι. Ήταν μεγάλη ηλικία, ναι.
5: Ναι, ρε,
3: μα τότε που βγήκε τέλος πάντων.
5: Μα δεν κυκλοφορούσαν και τόσο ευρέως. Και επίσης, σας θυμίζω ότι πριν μια δεκαετία σίγουρα που ήρθα εγώ Αθήνα, δεν υπήρχε και αυτή η έξαρση των delivery τόσο πολύ. Φυλάδια είχαμε ακόμη, δεν υπήρχαν οι εφαρμογές και η πρώτη που υπήρχε ήταν μια σελίδα στο διαδίκτυο που είχε τα περισσότερα καταστήματα, έβαζε στο τηλέφωνό σου. Και γινόταν μια σύνδεση της κλήσης με το κατάστημα.
3: Σωστά.
4: Ναι.
3: Σωστά. Λοιπόν,
5: παραγγέλαμε, σας θυμίζω τότε, κάτι κινέζικους καταλόγους 2 φορές το 24. Κάτι τέτοια λέγαμε.
3: Λοιπόν, για ακούστε με λίγο τώρα που σας θέλω κάτι σημαντικό, γιατί σας
5: αφορά.
3: Έγινα, αγκίστρι, πόρος, ύδρα, σπέτσες, όποιον είσαι και να επιλέξεις, με τα αέρο. High speed της Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντέτε. Κάνε κράτηση λοιπόν τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-8919-800. Στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seamore Application. Sea όπως θάλασσα, έτσι. Seamore. Περισσότερη θάλασσα δηλαδή. Application. Κατέβασε το τώρα να το έχεις στο κινητό σου τώρα που μιλάμε. Hellenic Seaways λοιπόν. Μπήκες. Έφτασες. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, να ξέρεις.

0: σου.
1: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση και από το Θανάση μας, ο οποίος φυσικά μας ακούει και στέλνει και τα δικά του μηνύματα έξαλλος, λέει, με το σχολιασμό
0: οργισμένη
1: που κάναμε.
0: Οργισμένη παρέμβαση έχουμε, Θανάση Πασά. Μας καταγγέλει για τις που κακολογήσαμε τις ταινίες που προτείνει.
1: Ναι,
0: θα μας
1: ξέρετε...
0: πει η Μπούκα ότι είναι η ταινία η μπύρα που διαφημίζει.
1: Ναι, ναι, ο Ουγγαρέζος που δεν το υπερασπίστηκε. Να ξέρετε, σήμερα τον έχουμε στείλει για ένα μικρό ρεκτιφιέ. Δεν είναι κάτι. Οπότε μας στέλνει από μακριά την αγάπη του και τα φιλιά του.

0: Ο καιρός λοιπόν από την Όλγα Παπαυγούλη, που έχθες με αηδίασε πραγματικά με, με το post της. Όχι επειδή ζηλεύω, αλλά επειδή θεωρώ ότι ήταν ό,τι πιο αηδιαστικό έχω δει ποτέ σε ένα.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο.

0: 2610 25900. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
1: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
0: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
1: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
0: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
1: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα
3: στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι!
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί να λέμε τώρα, κατρακύλα, μιλάμε για Βούρκο. Βούρκο πραγματικό, εδώ στο My Radio 104,6. Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
2: Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Βασιλική Μπαρδάρη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Έχουμε την Εβάνα Ζουμπούργου στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Την από δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου.
3: Καλή εβδομάδα. Έχετε αρχίσει να μου αφαιρώνετε και τραγούδια πια.
0: Γιατί?
2: Με το Άνιο Ομορφιά
3: ήταν χρυσός. Το Άνιο Ομορφιά ήταν χρυσός, θα ήσουν θησαυρός, θα ήσουν θησαυρός.
2: Μπράβο, ρε Βάνα.
3: Και μάρτυράς μου ο Θεός, θα ήσουν θησαυρός.
2: Θα σου αφιερώσουμε και ένα άλλο μετά τα...
3: Σταματήστε, σταματήστε.
2: Τα χαμνά.
0: Ναι. Τα χαμνά μας. Θα σου αφιερώσουμε
2: τώρα. Είναι αγαπημένο της εκπομπής.
0: Είναι πολύ ωραίο. Εδώ βλέπω τη Βάλια της Θεοδόρου που έδωσε χθες μια συνέντευξη στο Θανάση Πάτρα. Και
2: ήθελε η Βάλια η όμορφη.
0: Είπε ότι. Η πολύ όμορφη η Βάλια.
3: Πολύ όμορφη. Πολύ.
2: Γιατί την είδα σε ένα πλάνο και στο ζάπινγκ, ήταν πολύ ωραία στο πλατινό.
0: Δεν θέλω να πάω να κάνω κάπου αλλού αυτό που κάνω στην εκπομπή της Ίσης.
2: Δεν γίνεται αλλού αυτό που κάνει στην εκπομπή της Ίσης.
0: Ακριβώς.
2: Κάτσε εκεί άμα είναι.
0: Κάτσε εκεί.
2: Ένα αυτό.
0: Λέει, θέλω να κάνω το My Style Rocks.
2: Δύο αυτό, κάτσε να το συζητήσουμε.
3: Το λέει και το ξαναλέει η Βάλια και επιμένει.
0: Είναι αυτή,
3: αυτό.
0: Ναι, είναι αυτή η φάση της Ίσης που τους έχει περάσει, ότι φέρτο. Δηλαδή ότι το NLP, ότι αν το λες, το σύμπαν θα το φέρει.
2: Είναι το manifest.
0: Θα έλεγα.
3: Ναι, εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα έλεγα ο καθένας να ξέρει, ρε παιδί μου, μέχρι που φτάνει το σεντόνι του. Νομίζω ότι η Βάλια είναι πάρα πολύ καλή ως μέλος ομάδας, όχι να παρουσιάζει, αλλά. Καταρχάς ποιος είμαι εγώ να το πω. Και δεύτερον έχουμε δει άλλους που ήταν ούτε για μέλος ομάδας, όπως είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που το παρουσίασε. Οπότε γιατί όχι.
2: Κοίτα πάντως.
3: Κοίταξε να δεις.
2: Βεβαίως Εβάνα μου σε ακούμε.
3: Όχι, θέλω να πω ότι η Βάλια που είναι πολύ λαμπέρη είχε κάνει και backstage στο Voice. Και κάπως έχει και τη σχέση της με την εταιρεία παραγωγής και το λέει και το ξαναλέει γιατί είναι κάτι που αφορά τη μόδα, είναι μέσα στη μόδα, είναι πάρα πολύ όμορφη, οπότε θεωρεί και πιστεύει ότι μπορεί να το υπηρετήσει.
2: Μέσα στη μόδα γιατί είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου?
3: Γιατί είναι μοντέλο του Instagram, θέλεις να πούμε.
2: Είναι, μέσα,
3: είναι
2: μέσα στην ομορφιά.
3: Διαφημίζει.
2: Γιατί είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, το οποίο έχει και τις δουλειές αυτές που λες. Δεν έχει κάποια σχέση με το χορό.
3: Έχει τέτοιες συνεργασίες όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι, δεν έχει
3: με ρούχα
2: σχέση,
3: και προϊόντα.
2: Δεν έχει κάποια σχέση με το χορό της μόδας. Πάρα πολλές κυρίες, ειδικά από την τηλεόραση, όλες κάτι διαφημίζουν. Ωστόσο, εγώ βρίσκω ότι αν θέλει να κάνει κάτι μόνη της, καλά το σκέφτεται για κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι γραμμένο είναι.
0: Ασφαλές είναι.
2: Ασφαλές είναι.
3: Βέβαια.
2: Είναι ένα κομμάτι το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι άτομο που έχει σχέση με τη μόδα, αλλά γνωρίζει λίγα πράγματα έτσι από ρούχα. Θα πούνε με κορίτσια, θα είναι εκεί λίγο για το μακιγιάζ. Τους ανθρώπους που θα είναι κριτική επιτροπή ενδεχομένως θα τους ξέρει, θα νιώθει άνετα.
0: Ναι.
3: Και σίγουρα θα είναι και μια πιο οικονομική επιλογή από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
0: Όσο για
2: θέλει πολλά. Η Κωνσταντίνα θέλει πολλά.
0: Όσο για το αυτό που λέγεται η Σύση, ότι μόνο η Σύση θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει, είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ σκληρές συνθήκες σε μια ιδιότητα τηλεοπτική που αργοπεθαίνει, αν με ρωτάτε. Γιατί πλέον ούτε εμείς που λέμε το σχόλιο αντέχουμε άλλο, όχι βαρεθήκαμε, έχουν σκληρύνει πολύ τα πράγματα. Γιατί και η άλλη πλευρά που λέμε για τους οποίους λέμε τα σχόλια έχει γίνει πολύ ευερέθιστη και πολύ εύθυκτη. Με αποτέλεσμα να απαντούν και να τσακωνόμαστε. Εγώ δηλαδή που το λέω, έχω γκώσει, δεν αντέχω άλλο να υπηρετώ το συγκεκριμένο ρόλο. Οπότε καλά κάνει και δεν θα πήγαινε αλλού να το κάνει αυτό η Βάλια, γιατί αλλού είναι πάρα πολύ άγρια η κατάσταση. Ας δει όλους όσοι ήταν στη Σύση και πήγαν στο Λιάγκα. Να δει, ναι, πως τι άλλο πρόσωπο έδειξαν και πως φαίνεται ότι κουράστηκαν κιόλας να το κάνουν αυτό. Είναι μια ειδική συνθήκη εκεί στη Σύση που το κάνουν και το κάνουν λίγο αυτοαναφορικά με την έννοια της παρέας. Κάνουν χαβαλέ, κάνουν πλακίτσα. Δεν είναι, δηλαδή, μόνο Συρίγος λίγο ξέρουμε τι θα πει πριν το πει.
2: Ναι, είναι μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που αν η Βάλια δεν πει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, αλλά κάνει λίγο πλακίτσα με το Βασάλο δίπλα που είναι φιλίτς, οκ. Okay.
0: Περνάει.
2: Ναι.
0: Ενώ σε άλλα πάνελ δεν θα περάσει αυτό.
2: Όχι.
0: Αν δεν πει κάτι, ναι. Αν δεν.
2: Που για μένα θα έπρεπε, δηλαδή. Λίγο να περνάει και αυτό το παρείστικο, αλλά έχουν γίνει έτσι τα θέματα, η ταχύτητα και ο ανταγωνισμός που πρέπει να πεις μία κουβέντα να γίνει και θέμα, να έχει και νόημα, να μην την έχει πει και κανένας άλλος.
3: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι παρέες εν τέλει κερδίζουν.
2: Τώρα θα έλεγα τι κερδίζουν οι παρέες, γιατί βλέπεις πως γίνονται οι εκπομπές, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά το είδες και εσύ, Εβάνα, ότι στο πάνελ είναι τα πράγματα, ειδικά σε μια μάχημη εκπομπή καθημερινή. Αν δεν διεκδικήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να σου πει κανένας, όπως λέμε εδώ στο ραδιόφωνο. Βασίλη, πες μας και εσύ τη γνώμη σου.
2: Ναι, ναι, πέφτει ξύλο, μωρέ.
0: Εκεί ξύλο.
3: Ναι, μωρέ, και είναι και η ροή πώς είναι, πώς, ποια άτομα είναι σε μια εκπομπή, πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η ροή των θεμάτων, πόσο χρόνο έχεις, πόσο δεν έχεις, είναι όλα. Αλλά η Βάλια στη συγκεκριμένη εκπομπή που είναι και χρόνια, της δίνεται και χώρος και χρόνος και κάπως έχει εξελιχθεί κιόλας, γιατί κάνουν και παρέα και
2: έχει
3: έχουν
2: τα
3: μια χημεία μεταξύ τους.
0: Κοίτα, καλύτερη από την Βουλγαράκη.
3: Είναι καλύτερη από την πρώτη
0: από
3: χρονιά.
0: Την Ελένη είναι σίγουρα. Από την άλλη Νόρα είναι καλύτερη. Τώρα μιλάμε για πώς είναι στον αέρα.
3: Ναι, γιατί η Νόρα είναι δημοσιογράφος και αναλαμβάνει το μούρτι μόνη
0: αυτό
3: της,
0: το δημοσιογράφος. Εντάξει,
3: σημαίνει,
0: απλώς είναι καλύτερη και το λαντούχα. Δεν πειράζει να το πούμε αυτό. Τι σημαίνει δημοσιογράφος?
3: Συμφωνώ μαζί σου και το ξέρεις, είναι και φίλοι μου.
0: Άμα σπουδάσεις σε καλύτερος.
2: Όχι μωρέ, μήπως δουλεύει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή όταν έχεις καθημερινή τριβή με το υλικό το οποίο θα δείξεις, θα παρουσιάσεις, θα σχολιάσεις.
0: Αυτό σου δίνει το περιεχόμενο, δηλαδή ξέρεις τι θα πεις. Αλλά εγώ σας λέω
3: αυτό το κατέχεις μετά όμως, κατάλαβες.
0: Τοποθετείται καλά τα λόγια της, τα ελληνικά της.
2: Πολύ σωστό αυτό, όντως, ναι.
0: Αυτό είναι το ταλέντο. Ναι, ακόμη ναι. Και το, η έλλειψη άγχους. Τώρα, αν θέλετε να μου πείτε ότι η έλλειψη άγχους οφείλεται στο ότι έχει τριβεί καθημερινή, το ακούω. Ναι, οκ, εντάξει. Με τα πράγματα. Είναι και μερικά πράγματα που είναι έμφυτο ταλέντο, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό να το πούμε. Σε άλλα πράγματα είναι καλή η Βάλια. Σε
2: αυτό,
0: άλλα,
2: ο καθένας έχει το ρόλο.
0: Δεν είπαμε ότι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Σε αφήνουμε. Σε ευχαριστούμε.
3: Πανικοβλήθηκε.
0: Έλα.
3: Λοιπόν,
0: πες μας.
3: Ναταλία Γερμανού. Ξεκίνησε το Σάββατο με ένα τραγούδι παλιό που λέει έχω τη Ζωζό Σαμπουτζάκη που λέει έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Ωραία. Και αν έχεις ειδικότητα, την αποκλειστικότητα δεν δέχεται η καρδιά μου.
2: Αχα.
3: Θέλοντας έτσι να δώσει έτσι μια απάντηση στο πρωινό και σε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που βγήκε την Πέμπτη νομίζω το είπε ο Γρηγόρης Μελάς και έφερε όλη αυτή την αναστάτωση τόσο στο τηλεοπτικό τοπίο όσο και στην ίδια την Ναταλία Γερμανού προφανώς.
0: Ότι κόβεται. Λοιπόν, ακούστε,
3: ότι κόβεται η εκπομπή κατόπιν μελέτης. Βέβαια να σας πω ότι ο Γρηγόρης Μελάς βγήκε το Σάββατο στην Σύση Χριστίδου στο Χαμογέλα και πάλι και κάπως
0: το μάζεψε.
3: Είπε λίγο διαφορετικά. Ναι, κάπως το μάζεψε.
0: Ναι, γιατί έγινε χαμός. Πήραν οι του Αλφα τον Αντένα και ναι. Έγινε της Τάνας.
3: Ναι, υπήρξε πολύ έντονη ενόχληση, ναι. Αλήθεια είναι από τον Αλφα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή βρέθηκα σε περιβάλλοντα, δεν το ψέξα, δηλαδή δεν ήταν και πειλάλα μου τώρα το Σαββατοκύριακο. Όχι, το παίζω. Απλώς δεν ήθελα, δεν
4: ναι, ναι.
0: Είναι όντως. Κοιτάξτε τι γίνει τώρα, θα σας πω αμέσως τι έχει συμβεί.
2: Ναι, τι είπαν τα περιβάλλοντα.
0: Θα σας πω τι υπόθηκε και μετά θα σας πω ακριβώς τι ισχύει.
2: Ωραία.
0: Υπόθηκε λοιπόν ότι επειδή σκέφτονται για οικονομικούς λόγους να κοπεί η εκπομπή, οικονομικούς με την έννοια του κόστους της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι κάνει τα χαμηλότερα νούμερα. Τα χαμηλότερα νούμερα της η Ναταλία, αλλά δεν είναι χαμηλά τα νούμερα.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Απλώς συγκριτικά με τις άλλες χρονιές κάνει τα χαμηλότερα.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι χαμηλά τα νούμερα της, ξαναλέω. Πρώτη είναι συνήθως, κάμια φορά την περνάει η ελληνική ταινία. Αυτό.
2: Okay.
0: Με λίγα λόγια, βιώσιμη είναι η εκπομπή.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα, αυτό που υπόθηκε ήταν ένα ότι έγινε γεγονός. Και κάποιοι άλλοι πιο κακεντρεχείς είπαν, ρε παιδί μου, ότι ήταν θέμα συμπεριφοράς. Ότι υπήρχαν καταγγελίες για τη συμπεριφορά της και ναι. Τέτοια πράγματα που.
2: Το
0: περισσότερο.
2: Φαντάζει να είναι εντελώς εκ του μηδενός ως αιτία μη συνέχιση της εκπομπής.
0: Όπως ότι εγώ είχα πει για το Ράπτη, είχα πάει στο διευθυντή προγράμματος και του είχα πει φάτωνε γιατί είναι ατάλλαντος.
2: Ναι,
0: ποτέ. Ποτέ δεν το είπε καν ο Ράπτης αυτό. Τέλος πάντων αυτό. Οπότε το αφήνω έξω το συγκεκριμένο γιατί δεν έχει καμία υπόσταση πραγματικότητας.
2: Τι έχει συμβεί τώρα?
0: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Ότι όντως όλα τα κανάλια προσπαθούν να κόψουν λεφτά.
2: Ναι.
0: Στο πλαίσιο αυτό, το ιδανικό θα ήταν να κοπεί μια ολόκληρη ζώνη.
2: Ναι.
0: Όπως έκανε το Σταρ. Γι' αυτό σας είπα το βελούδινο λαγουδάκι του Σταρ. Πήρε το τσεκούρι του και έκοψε μια ζώνη. Δεν έκοψε μια εκπομπή. Το Breakfast at Star δεν είναι μια εκπομπή. Είναι η πρωινή ζώνη. Γιατί φέρνει τη μεσημεριανή ζώνη πιο πάνω.
2: Ναι.
0: Άρα έκοψε μια ζώνη.
2: Mm-hmm.
0: Όλο το κόστος της ζώνης αυτής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σκέφτονται τα κανάλια τι θα μπορούσαμε στην ίστατη ανάγκη να κόψουμε. Από πλευράς ζώνης.
2: Ναι.
0: Που μάλιστα μια εκπομπή είναι μια ζώνη. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ναταλία απασχολεί και τους οπερατέρ και τους τεχνικούς μια εκπομπή.
2: Mm-hmm.
0: μία εκπομπή. Δηλαδή δεν τη συνεχίζει.
3: Ναι, είναι μια βάρδια.
0: Ναι, η συγκεκριμένη βάρδια δεν συνεχίζει σε άλλη εκπομπή να πει ότι βγάζουμε δύο εκπομπές με τους ίδιους τεχνικούς.
2: Όχι, δεν έχει πριν ή μετά.
0: Είναι αυτή η εκπομπή με, αυτούς, με μία βάρδια τεχνικών. Οπότε είναι το κόστος, όπως καταλαβαίνετε, άμα κοπεί, είναι σημαντικό, σημαντική περικοπή. Εκεί λοιπόν σκέφτηκαν σε περίπτωση που θα έπρεπε να κόψουμε μια ζώνη, μήπως κόβαμε το Σαββατοκύριακο τη συγκεκριμένη, γιατί βγαίνει από το στούντιο αυτό με τη συγκεκριμένη βάρδια, αν θα μας έπαιρνε. Και το έχουν ως backup. Ούτε, δεν είναι ότι θα κοπεί, αλλά είναι στις επιλογές.
4: Okay.
0: Επίσης, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει με την Αταλία, όπως και με όλους τους παρουσιαστές, η συζήτηση για σοβαρές περικοπές. Εκεί, αν η Αταλία πει δεν θέλω, επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί η εκπομπή. Αλλά αν η Αταλία πει δεν θέλω να μου μειώσετε τόσο πολύ τα λεφτά μου.
2: Ναι.
4: Ναι.
0: Αυτά είναι, ναι. Είναι. Αλλά ότι συζητήθηκε και ότι υπόθηκε και ότι το έχουν στο σιρτάρι, ρε παιδί μου, ως ενδεχόμενο. Με λίγα λόγια δηλαδή, είπανε, δεν χωρίσανε, αλλά είπανε ότι αν χωρίζαμε, με ποιον θα τα φτιάχναμε. Σε περίπτωση που χωρίσω εγώ με την Μπούκα, θα τα φτιάξουν το Βασίλη. Δεν χωρίζω.
2: Όπως τότε που εμείς δεν βγήκαμε από το ευρώ, αλλά υπήρχε έτοιμο το σχέδιο.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό. Σε περίπτωση που, τι θα κοπεί.
4: Δεν είναι το plan A, αλλά είναι ένα plan C.
0: Είναι plan. Υπόθηκε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπόθηκε. Θα μου πεις τώρα αυτό όμως, από το να το πεις. Εδώ έχει, ο Μελάς έχει τώρα το αδικό του. Να βγεις και να πεις τώρα, να προκαλέσεις τέτοιο πανικό στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί για ένα plan C. Ούτε καν
3: αυτό συζητιέται πολύ. Είναι λίγο, ουσιαστικά.
0: Είναι λίγο ανθρωποφαγικό.
2: Ναι, γιατί είναι μια περίοδος που θα μιλούσαν, υποτίθεται, και σε λίγες μέρες θα μαθαίναμε τι πάνω κάτω παίζει.
0: Εδώ εμείς που υπάρχει τώρα, μην βλέπετε το κάνουμε πλάκα, αλλά που υπάρχει, που έτσι ένα εωρείται αυτό που έγραψε ο Κανελόπουλος την περασμένη εβδομάδα, το ραδιόφωνο μας θα γίνει ενημερωτικό. Και λέγαμε, ακόμη και κάποιοι σκεφτόμασταν τώρα, έπρεπε να το μάθουμε εμείς αυτό δύο μήνες πριν. Σκέψου λοιπόν ο άλλος τώρα που ελαφρά την καρδία βγαίνει από μια εκπομπή και βάζει τώρα αυτό το φυτίλι στους εργαζόμενους.
2: Ναι, ο Ραφαηλίδης, ας πούμε, που κάπου τον
3: αυτό
2: είδα
3: πάνω από δώσει... τον Ραφαηλίδη, ναι.
2: Πέστα, γιατί δεν θυμάμαι και που έδωσε τη δήλωση, αλλά θυμάμαι ότι ο άνθρωπος ήταν έτσι λίγο όχι εκνευρισμένο. Ήθελε συγκεκριμένα να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του.
0: Γιατί να πεις τώρα για ένα τρίτο πλάνο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Συγγνώμη.
3: Να σας πω ότι η Ναταλία Γερμανού είπε στον αέρα της εκπομπής ότι ό,τι είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, εκείνος θα μιλάει εξ ονόματος όλων μας στις τηλεοπτικές κάμερες. Μην περιμένετε έξω μέσα στη ζέστη, δεν θα μιλήσει κανείς μας εκτός από τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ο οποίος είχε μιλήσει στην Σύση Χριστίδου το πρωί του Σαββάτου, γι' αυτό το είπε και ο Ραφαηλίδης.
2: Εκεί το είδε λοιπόν, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ότι την Τετάρτη ενημερώθηκα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι θα συνεχίσω του χρόνου στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού και μάλιστα υπόθηκε ότι ο λόγος είναι η φιλία μας. Κάτι το οποίο λέει δεν είναι σωστό, γιατί δεν εξαρτάται το τηλεοπτικό μας μέλλον, το κοινό, με το αν είμαστε ή όχι φίλοι. Ναι, υπάρχει
0: προφανώς
3: μια φιλία. Αλλά θέλει να πει ότι υποτιμάει.
0: Το συγκεκριμένο το είπε
3: η
0: Φωτεινή Πετρογιάννη. Καλημέρα, Φωτεινή, που μας ακούει κιόλας. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι λίγο ευερέθιστος τώρα και επειδή ήταν τσιτωμένος. Δεν είπε τίποτα. Εγώ το άκουσα. Είπε ότι. Λέγανε, ρε παιδί μου, ότι αν θα είναι ο Ραφαηλίδης μαζί της. Και ως επιχείρημα προέβαλε η Φωτεινή ότι είναι και επιστήθιος φίλος της Ναταλίας. Εννοείται πως δεν είναι δίπλα στην Ναταλία λόγω της φιλίας, εννοείται πως είναι λόγω ικανότητων, αλλά επίσης εννοείται ότι και λόγω της φιλίας ένας λόγος παραπάνω να είναι μαζί με την Ναταλία, γιατί νιώθει άνετα και παρουσιάστρια.
3: Ξέρεις τι γίνεται, η Φωτεινή δεν το είπε επί τούτου, δεν το είπε με άσχημο τρόπο. Όμως επειδή ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης πολλά χρόνια τώρα το ακούει αυτό, κάπως μόλις το ακούσει έστω και θετικά εκνευρίζεται, κατάλαβες.
0: Εγώ τον εκτιμώ πολύ τον Παναγιώτη, αλλά νομίζω ότι τώρα εδώ υπερέβαλε.
2: Εντάξει, μου σου λένε πολλά
3: ουσιαστικά
2: τα χρόνια.
3: Αυτό όμως που είπε, ότι την Τετάρτη εγώ έμαθα ότι συνεχίζουμε. Ως τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ναι, όντως ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης είπε ότι συνεχίζουν η Ηλιάνα και ο Παναγιώτης, ενώ δεν θα συνεχίσει ο Άγγελος Μπουράκης. Και την Πέμπτη μαθαίνουμε ότι η εκπομπή κόβεται γιατί έγινε μία μελέτη και όλα αυτά, τέλος πάντων, που ακούστηκαν.
0: Ήταν χειρότερο. Είπε ότι από την ίδια εκπομπή την Τετάρτη είπαν ότι κλείσαμε για του χρόνου και από την ίδια εκπομπή την Πέμπτη είπαν ότι
3: δεν θα έχω δουλειά.
0: Ναι,
3: ακριβώς.
0: Είπε δηλαδή ότι προκειμένου να κάνουν νούμερα αυτοί, λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, αυτό είπε.
3: Είπε ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πια έχει ενταχθεί στην ψυχαγωγία και ακούγεται ό,τι να είναι. Εγώ λέει αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, γίνεται λίγο με έναν τρόπο κανάλι. Ψυχαγωγικό. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έλεγες γράφτηκε κάτι σε μια εφημερίδα και περιμένουμε να δούμε, θα επιβεβαιωθεί, δεν θα γίνει.
0: Ναι.
3: Ναι. Και μάλιστα αυτό που είπε στην κάμερα είναι ότι έχουμε 6 χρόνια συνεργασίας με τον Α και αποκλείεται να μας επέτρεπαν οι άνθρωποι αυτοί που συνδεόμαστε πια. Δεν θα μας επέτρεπαν να το μάθουμε από ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά θα μας ενημέρωναν οι ίδιοι.
2: Μακάρι να
3: γίνουν κάποιες συζητήσεις.
2: Γενικά, μακάρι.
4: Πολύ ρομαντική προσέγγιση.
2: Όχι,
4: μακάρι να
2: ισχύει. Σωστή επαγγελματικά.
4: Ναι, σωστή επαγγελματική.
2: Ναι.
3: Επειδή τους γνωρίζω και εγώ, έχω συνεργαστεί και εγώ με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που λέει ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκε και πώς το λέει. Απλά επειδή φέτος τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, εύχομαι να μην ισχύει το αντίθετο.
0: Σέλανε η Αναταλία Αργυράκη είπε: μια ανακούφιση την ένιωσα, λέει, στο τέλος της εκπομπής. Δεν ήμασταν τυφλοί.
3: Ναι.
0: Δεν ήμασταν τυφλοί. Όταν εγώ τα έλεγα όμως ήμουν τυφλός. Ότι εγώ, όταν τα λέει κάποιος εξωτερικός, είναι τυφλός.
2: Ναι.
0: Εμείς μεταξύ μας να τα λέμε δεν πειράζει.
2: Δεν ξέρω, επειδή είδα τη δήλωση αυτή, νομίζω έδωσε κανένα δυο αυτές τις μέρες και είπε πάνω κάτω τα ίδια με στην.
3: Αυτά είναι την Παρασκευή, στην Σούπερ Κατερίνα.
2: Ναι, μπράβο, εγώ στη Σούπερ Κατερίνα το είδα. Δεν ξέρω γιατί αυτό σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, αν θα μπορούσε να είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και κάνα μήνα πριν. Ωστόσο, καλά τα είπε. Δεν ξέρω αν άργησε, καλά τα είπε.
0: Ναι.
3: Προφανώς δεν μπορούσε να τις κάνει αυτές τις δηλώσεις.
0: Δεν ξέρω, όταν τα είπα εγώ, ήμουν σκατόψυχος να πούμε και ότι πώς θα. Όταν. Τι πήγε η Γεωργίου, αυτή τη φοβερή παπάτσα, όταν θα μας δείξει πώς θα μας χαιρετήσει. Μωρή, δεν σε έχει χαιρετήσει, ποτέ δεν σε ξέρω.
2: Αχ, όταν θα με κοιτάς τα μάτια και θα γίνεσαι κομμάτι.
0: Αλλά τέλος πάντων, τώρα τα λένε. Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν κακός. Γιατί αυτή η εκπομπή, για πολλωστή φορά θα πω, ήταν άλλη συνθήκη. Δεν ήταν απλώς, δεν μίλησα απλώς για κόψιμο. Ήταν μια εκπομπή που έκανε μηδέν. Και είπα για την αξιοπρέπεια την επαγγελματική τους ότι πρέπει να τη διαφυλάξουν και μόνοι τους να τραβήξουν την πρίζα. Και το ξαναλέω, δείτε από αυτούς πώς θα έχουν δουλειά του χρόνου. Γιατί το ευτέλησαν τη δουλειά τους κρατώντας με νύχια και με δόντια την παρουσία τους στον αέρα. Όπως επίσης ας ρωτήσει όποιος θέλει να μάθει και τους δημοσιογράφους από πίσω τι λένε για αυτούς τους τέσσερις μπροστά συμπεριλαμβανομένου του Κώστα. Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα, χαίρεστηκα.
3: Λοιπόν, να σας πάω στον Δημήτρη Πανόπουλο.
2: Άντε, μια τζούρα και από εκεί.
0: Όπως όχι, γιατί είδα και την ατάκα του Τσιμιτσέλη που έλεγε ότι κόπηκε η εκπομπή και εγώ σκέφτομαι τους 20 δημοσιογράφους που δουλεύαν από πίσω. Πότε τους χαιρέτησες, βρε Γιάννη μου, επειδή μεταξύ μας είμαστε. Ούτε ένα καλημέρα δεν τους έλεγες. Πήγαινες, έκανες τη δουλειά και έφευγες. Όχι, γιατί τώρα όλοι ξαφνικά είναι μερικές καραμέλες. Οι εργαζόμενοι, εδώ τη πράγμαση. Α, σας έλεγα και το πρωί για τον Φάνη. Η οικογένεια η Βουλγαράκη, αλλά όταν της έψησε το ψάρι στα χείλη δύο χρόνια, την έβριζε στον αέρα. Και πού είναι η οικογένεια? Αυτά δεν μπορώ εγώ και τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, σας πάω στον Δημήτρη Πανόπουλο. Συζητούσαν για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή. Και είπαν λοιπόν, είπε ο Αλέξης Μίχας ότι θέλει ο Γιώργος Λιάγκας να έχει του χρόνου τουλάχιστον 4 στο πάνελ, τουλάχιστον 4 άτομα δίπλα του.
2: Άμα αρρωσταίνει κανένας να έχει πάγκο.
3: Και ότι το κανάλι του προτείνει 3 λόγω budget, αλλά εκείνος θέλει οπωσδήποτε 4. Εντάξει.
2: Σε ένα μεροκάματο τώρα θα τα χαλάσουμε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει 4 στον αριθμό, σημαίνει ότι δεν μπορεί να...
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού τέχνη μας.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: το θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 39.

0: Athleisure Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμά!

0: Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Α4 τα περιπολικό έχει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: φάση.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
2: Έλα, Αμάντα, τι κάνεις?
3: Γεια σου, Αμάντα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλέ?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κόψε λίγο ενθουσιασμό, σε παρακαλώ. Εδώ καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και δύσκολα.
2: Βλέπεις ότι τα πράγματα.
4: Τι συμβαίνει, καλή εβδομάδα, έτσι.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Νέο κατάστημα Pizza Fan στην Αργυρούπολη, μάπες μου. Ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στη διεύθυνση Λεωφόρος Κύπρου 87. Όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Εδώ και 30 χρόνια απολαμβάνουμε Pizza Fan. Συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Οι κάτοικοι έχει και μπάσκετ σήμερα, οπότε να αποκομμάτε την άματα, πάρετε Pizza Fan να απολαύσετε. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.
3: Μπράβο, Δημήτρη Σκαρμούτσε!
2: Σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Καλή αρχή! Να σας πω δε ότι αυτός που σε ένα 45 λεπτό θα βγει στον αέρα να πει ποιο είναι το καλύτερο ποίημα, αν κάνουμε ποίηματα βέβαια.
3: Αλλιώς θα βρούμε τρόπο να σας βγάλουμε εμείς κάτε.
2: Θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno από Pizza Fan, να ξέρετε. Έλα, Αμάντα, καλημέρα.
3: Αμάντα.
2: Βασικά, ακούστε την Αμάντα.
4: Εβδομάδα.
2: Και στο τέλος θα κάνω μια ερώτηση με βάση αυτά που λέει η Αμάντα και θα κερδίσετε την Pizza Fan. Γιατί μάλλον δεν θα κάνουμε. Τώρα οι τρεις μας, αφού λείπει ο Θανάσης, δεν έχει νόημα να κάνουμε ποιήση.
3: Χωρίς αυτή την ερμηνεία.
2: Ναι.
3: Ποιος
4: και όχι μόνο μπάσκετ σήμερα. Ναι. Ναι, ξεκίνησε μοντιαλική εβδομάδα.
2: Α, ναι, σωστά, την Πέμπτη.
4: Οπότε
2: είναι
4: τώρα έχει. Ναι, οπότε τώρα έχει κάθε μέρα αυτό.
3: Αμάντα, τώρα που.
4: Βέβαια,
3: λες,
4: είναι λίγο περίεργες οι ώρες.
2: Ναι.
4: Φέτος που θα βλέπουμε.
3: Ναι.
4: Αλλά εντάξει, άμα θέλει κάποιος να φάει και 5 ώρα το πρωί πίτσα, τρώγεται ρε παιδιά.
3: Καλέ, ναι, θα τη δούμε.
2: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Πού γίνεται το μοντιάλ?
4: Γίνεται Αμερική.
2: Αμερική. Α, και οπότε είναι ξημερώματα.
3: Κάποιους τώρα αγώνες θα τους πετυχαίνουμε μετά. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αμάντα μου, αν γνωρίζεις κάτι να μας πεις για αυτή την μπάλα την τόσο τεχνολογικά εξελιγμένη που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί φέτο και έχει μέσα, λέει, αυτό το μικρό πυρήνα με τα χιλιάδες καλώδια που συνδέονται και είναι σένσορες.
4: Ναι, είναι έξυπνη μπάλα και φορτίζεται κιόλας.
3: Ναι, θα καταλαβαίνουν ακριβώς, λέει, τι χτύπημα έγινε, πού ακούμπησε, τι ακούμπησε. Δείτε το λίγο εδώ, είναι σαν εγκέφαλος μέσα, έχει ένα μικρότερο μπαλάκι και πολλά πολλά καλώδια.
2: Γιατί ρε παιδάκι μου αυτό, τι είναι η χρήση του?
3: Τώρα δεν ξέρω.
2: Δηλαδή για γιατί να ξέρω που τη χτύπησε, αν τη χτύπησε κτλ.
4: Πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι να προλάβουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως γίνονται λάθος από τους διαιτητές.
3: Ναι.
4: Okay.
3: Το δηλαδή ανθρώπινο λάθος εξαλείφεται, σου λέει, από τα σφυρίγματα.
2: Ναι. Ας πούμε, σε περίπτωση που ακουμπήσει το χέρι, ας πούμε, και δεν έχει φανεί το χέρι του Θεού, το περίφημο του.
3: Μπορεί να το πιάνε.
2: Του Μαραντόνα να το είχε καταλάβει.
3: Ναι.
2: Okay, το ακούω.
4: Πάντα καταλαβαίνει αυτή η μπάλα. Ελπίζω να είναι καλά φορτισμένη, να μην μας μείνει στα μισά.
5: Ναι, κοίταξε, μέχρι να βραχυκυκλώσει και να τέλος.
3: Αυτό φαντάζεσαι να γίνει καμιά τέτοια?
5: Δεν θα γίνει κάποια στιγμή.
3: Πάντως, και μας πάει η Αμάντα κατευθείαν στα αθλητικά, να πω ότι έχει γίνει φέτος με το Μουντιάλ τρελός χαμός. Και άλλες χρονιές θυμάμαι, αλλά τώρα πια φέτος σε μεγαλύτερο βαθμό. Παντού συνεργασίες, όλες οι μεγάλες εταιρείες, ακόμη και άσχετες, που βγάζουν κάτι σοβαρά, ρούχα, παπούτσια και τέτοια, όλες έχουν κάνει σειρές, καπέλα, σορτσάκια, αυτά, χαμός.
2: Έκδοση Μουντιάλ.
3: Ναι.
4: Ισχύει. Είναι από τις φορές που υπάρχει τρελό branding γενικότερα στο Μουντιάλ. Για να δούμε πώς θα πάει. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε πολλά πράγματα. Καταρχάς θα είναι 48 αντί για 32 ομάδες.
3: Πολλές ακόμα.
4: Είναι για πρώτη φορά τρεις χώρες, γιατί είναι Αμερική, Καναδάς και Μέχικο. Οπότε θα το δούμε να μοιράζεται σε τρεις χώρες για πρώτη φορά. Είναι πολλά που θα δούμε για πρώτη
3: πολλές
4: φορά.
3: Πολλές πρωτιές.
2: Ναι.
4: Είδαμε λίγο εθνική εχθές. Στο 1-0 έμεινε με την Ιταλία, στο Παγκρίτιο, στο τελευταίο φιλικό πριν το Nations League. Εντάξει, τώρα, okay, θα το βλέπουμε και θα σχολιάζουμε τους άλλους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
2: Ναι.
4: Ίσα-ίσα θα είμαστε συγκεντρωμένοι και θα σχολιάσουμε τους άλλους.
2: Εντάξει, δεν θα έχεις και άγχος.
3: Ναι.
4: Αυτό. Θα πάμε την επόμενη, δεν πειράζει. Και προς το παρόν. Πέραν των μουντιαλικών που θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε από την Πέμπτη που ξεκινάει και επίσημα 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, έχει προς το παρόν σήμερα το μπάσκετ που έλεγε και ο λίντερ μας λίγο πριν. Είναι το τρίτο μάτς. Είμαστε στο 1-1 στη σειρά μετά την νίκη του Παναθηναϊκού την Παρασκευή.
3: Και ό,τι γίνει τώρα σήμερα
4: τον βλέπετε, βρίζει και
2: τώρα είναι 1-1. Οπότε τώρα ακόμη ή θα το πάρει ο ένας ή θα το πάρει ο άλλος.
4: Θα, ναι, για να πάει θα γίνει 2-1 στο 2-1. Σίγουρα. Τώρα ποιος θα το κάνει.
2: Και μετά
4: το
2: στο επόμενο πια μιλάμε για το πρωταθλητή. Αν θα κάνει κάτι το 3-1 αυτός που θα το πάρει και σήμερα ή αν θα γίνει 2-2.
4: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει 2-2.
3: Πρέπει να έχεις 3. Α, εγώ νομίζω ότι παίζουμε 3 και όποιος πάρει τα 2.
2: Όχι, παίζουμε 5 και όποιος πάρει τα 3.
3: Κατάλαβα.
2: Έτσι.
3: Ναι, να είναι και συμφέρον.
2: Το οποίο διπλήσει.
4: Πάντως σας είπα δύο πράγματα από την αρχή. Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και σας είπα ότι θα έρθει και πολύ content.
3: Ήρθε content.
4: Τι, δεν έχει έρθει content.
3: Έρχεται content. Ναι. Ωραία, ωραία.
2: Εντάξει, τώρα, αναφέρεσαι τώρα στα...
3: Πού αναφέρεσαι.
2: Έγιναν πάλι έκτροπα με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
3: Η Αμάντα δεν είδε.
2: Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έβριζε τον Μπαρτζόκα. Τον οποίο δεν τον έβριζε και όλο το γήπεδο, γιατί και αυτό αντίστοιχα έβριζε.
3: Το δικό του υπάλληλο ή τον αντίπαλο.
2: Τον αντίπαλο.
3: Όχι τον αντίπαλο, ρε παιδιά. Βρίσκεται μεταξύ σα.
2: Μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Γιατί μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, άνθρωπο αυτό.
5: Βλέπω. Ναι, πε.
2: Όχι, αυτή η εικόνα με το τασάκι, να πούμε, μέσα στο.
3: Έχει δικό το ατομικό.
2: Όχι, έτσι πολύ ευγενικά του πρόχνουν ένα τασάκι κάτω από το κάθισμά του, γιατί επιμένει να καπνίζει μέσα στο. Στο ολοκένουργιο Telecom Arena, α πούμε.
5: Θα είναι μέσα στο άγχος ο άνθρωπος. Θα χαμαλιάζει.
2: Ναι, αλλά απαγορεύεται σε έκλειστους αθλητικούς χώρους να καπνίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Για τους υπολείπους, μάλλον.
2: Και ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι πια αυτό το πράγμα έχει παραγίνει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Και ο Μπαρτζόκας, βέβαια, κάτι πινελίκια σοβαρά έριξε. Δεν είναι και αυτά σοβαρά πράγματα να βρίζει έτσι. Προπονητή, δηλαδή, αν βρίζει ο προπονητή έτσι, ο παδός τι πρέπει να κάνει.
4: Δεν είναι σαν το περσινό το content, βέβαια. Αλλά.
2: Κοίταξε τώρα όμως.
4: Βγάζει. Ναι,
2: επειδή το συγκρίνεις με πέρυσι, άμα συνεχιστούν αυτά. Γιατί πέρσι, τώρα οι ψύχρεμοι ξέρουμε, ξέρουμε ότι εκεί που ήταν διαλυμένος ο Ολυμπιακός, τον συσπήρωσε η συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οπότε το πρωτάθλημα το χάσαμε πέρσι γι' αυτόν. Άμα το χάσουμε και φέτος, θα είναι 2 χρονιές. Αν τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, ή βλέπεις ή δεν βλέπεις αυτά που γίνονται.
3: Ναι, μην κάνετε εντάσεις.
2: Τι να πάνε.
4: Φέτος όμως είναι με Ευρωλίγκα.
3: Ευρωλίγκα.
2: Τι είναι?
4: Με Ευρωλίγκα.
2: Ο
4: Ολυμπιακός.
3: Έχει υπάρξει μια Ευρωλίγκα τώρα, είναι πριν λίγες μέρες.
5: Έχω παρατηρήσει που λες, Αμάντα, πολλά άτομα του αλληλέγγυου χώρου να είναι team Μπαρτζόκας.
3: Αρέσει προσωπικά, ε!
5: Ναι, νιώθω ότι. Δεν ξέρω, ήταν βέβαια με αφορμή.
2: Επειδή είναι Ευρωμόστομο.
5: Τώρα. Ναι. Αλλά ναι, είδα πολλούς έτσι να τον δηλώνουν φαν υποστηρικτές. Όχι, ήθελα να το πω, ρε παιδί μου, ότι το παρατήρησα.
2: Οι Ολυμπιακοί, λες.
5: Ολυμπιακοί, άσχετοι από τους καλλιτέχνες. Είδα κάποιους καλλιτέχνες συγκεκριμένα που είναι έτσι του αλληλέγγυου αγωνιστικού χώρου που δηλώνουν φαν Μπαρτζόκα. Και να ξέρεις.
2: Έλα, κλείστε με.
5: Να ξέρεις, αμάτα.
2: Κοπέλα δεν είναι τώρα. Να μας πει την πίπα της. Έλα, εντάξει τώρα.
5: Ξέρει, λέει.
2: Ο αλληλέγγυος χώρος είναι την Μπαρτζόκα.
3: Τι τώρα μπορεί να είναι αυτή η αλληλέγγυη.
4: Όχι, ισχύει, έχει δίκιο.
3: Τους ξέρεις κι εσύ αυτού.
2: Βλακίες μου τώρα, είπε τώρα και η Κατέρινα τώρα.
5: Είδα 1, 2, 3 που δήλωναν, ρε παιδί μου.
3: Ποιοι δηλαδή, οι ξαδέρφες από τις Σκιαδαρέσεις, ας πούμε, στηρίζουν.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Οι αλληλέγγυοι στηρίζουν Μπαρτζόκα. Οι ασφαλίτες τι στηρίζουν.
5: Δεν ξέρω, δεν έχω επαφές με ασφαλίτες.
2: Δεν έχεις πια επαφές με
5: ασφαλίτες. Δεν έχω και δεν είχα.
2: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε.
4: Λοιπόν, οπότε σήμερα στις 9 στο ΣΕΦ, εκεί μεταφέρεται η δράση για το 2-1, να δούμε ποιος θα το κάνει. Είχαμε και φόρμουλα. Είχαμε και φόρμουλα, Αντωνέλη Μερσέντες κέρδισε τον Grand Prix του Μονακό. Ρε παιδιά, ήταν όλοι στο Μονακό, ή μου φάνηκε.
3: Πήγε κόσμος. Πήγε κόσμος και δουλειά.
4: Α, τα πετάει και σένα, Βασιλιάρα.
3: Όχι, όχι. Κάποια στόρια πολύ... βγήκανε από Μονακό, είχε και ωραίο καιρό, ωραία. Το είδαμε εκεί. Ωραία, περπατήσατε τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πολύ ωραία.
4: Δεν το είδα μόνη μου.
3: Ναι.
4: Το είδατε κι εσείς.
3: Όχι, το είδες κι εσύ.
2: Ναι, ναι.
3: Πήγανε να δουν. Ναι.
2: Τι?
4: Μου το πετάει εμένα ή. Ξέρω εγώ, είναι πολλοί κόσμοι στο Μονακό.
3: Ήταν, και ο Χάμιλτον που έβλεπα
2: πήγε
3: κάτι.
2: Και η Φέη ήταν στο Μονακό.
3: Α, βέβαια. Επίσης είδα στόρια.
4: Ήταν...
3: Επίσης. Ο Χάμιλτον που έβλεπα κάτι στο.
2: Όλοι καλά περνάνε. Η Μενεγάκη με μια κρασάρα στο χέρι.
3: Η Μενεγάκη λέει! Η Μενεγάκη λέει! Άκαζε!
2: Φύγει τώρα, γιατί δεν θα το πει.
5: Έφερες και εσύ ένα παράδειγμα.
2: Όχι, λέω ότι ο χώρος μας που υποτίθεται ότι η τηλεόραση πεθαίνει.
3: Να σε καλά.
5: Τι θέλεις να κάνεις.
2: Μου θυμίζει που βλέπα τώρα την ταινία με την.
3: Και εμείς και τα Τατιάνα.
2: Με τη Βλαχοπούλα. Με τη Βλαχοπούλη που λέει πέθανε ο θείος, πέθανε ο θείος. Πεθαίνει η τηλεόραση, η Τατιάνα με το σκυλάκι της τρώει πρωινό, να πούμε σε ρωτώντα. Η Μενεγάκη με, με την κρασάρα, η Φέη με το, στο Μονακό να πούμε. Πού πεθαίνει η τηλεόραση, εμείς την κλαίμε.
0: Θα κάτσουμε να σκάσουμε.
2: Τέλος πάντων, πάμε.
5: Ναι. Αυτά έγιναν στο Μονακό. Είχε Grand Prix.
2: Ρε το Θάνα.
5: Είχε Grand Prix.
0: Είχε Grand Prix.
2: Grand Prix, είχε Grand Prix.
3: Ωραία ήταν στο Grand Prix.
0: Ναι, ναι, καλά πήγε αυτό. 5 συνεχόμενες νίκες είδαμε. Να, για να έχει ο Αντωνέλη. Μπράβο στον άνθρωπο.
2: Πώς τον λένε, Αντωνέλη.
0: Αντωνέλη.
2: Αντωνέλη.
3: Και όλο η διαδρομή Αμάντα είναι αυτό. Εκεί γύρα, γύρα, γύρα, γύρα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το σιρκουί, το σιρκουί.
3: Το σιρκουί, το σιρκουί.
0: Πολύ, πολύ.
3: Που είχα πάει εγώ η Βλαχάρα πριν κάνα δεκαριά χρόνια. Δεν είχα, είχα υπόψη μου ότι γίνεται εκεί το Grand Prix αυτά. Και φτάνω και λέω, ρε τους κερατάδες, κοίτα να δεις σαν τις ταινίες το έχουν φτιάξει εδώ.
2: Ρε εσύ, μα για να παρακολουθήσεις τώρα. Είναι τώρα πρέπει να σας αρέσει πολύ. Γιατί είναι ένα, γιατί οι ίδιοι κάνουν ένα κύκλο συνέχεια.
3: Πού να τα ξέρεις.
2: Δεν προσπερνάει και κανένας τώρα εδώ που τα λέμε.
3: Ναι, και άμα προσπεράσει, τους βλέπεις κάποιους, ας πούμε, σου λέει ξέρει αυτός μετά θα σταματήσει για πίτι, θα τον πιάσει. Ο άλλος δεν έχει σταματήσει τόσες. Είναι χίλια πράγματα.
2: Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ φαν για να παρακολουθήσει μηχανοκίνητο αθλητισμό.
3: Όχι, όχι.
0: Είναι πολύ φαν, έχω να πω όμως.
2: Είναι.
3: Εμείς για τις μπουτίκ.
2: Ναι. Ό,τι γεμίζει, γεμίζει. Και για να το κάνουν και κράτη ενώ πόλεις που ποντάρουν στον τουρισμό και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο τουρισμό, σημαίνει ότι βγάζουν λεφτά. Δεν πάνε να το κάνουν έτσι.
3: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ φαν.
2: Ναι, ναι.
0: Η είδηση επίσης είναι ότι έχασε τον Μπλάντης, παιδιά.
2: Έχασε τον Μπλάντης, μην το κάνεις αυτό.
0: Έχασε ο Μπλάντης, ναι. Έμεινε στα 580 στο Diamond League της Στοκχόλμης.
2: Έρχεται ο Μανόλο, έρχεται.
0: Έρχεται ο Μανόλο, ακριβώς.
3: Σκόταψε ο άλλος, τώρα τον πάρουμε.
2: Εδώ το πάρουμε, τελείωσε.
0: Καλέ, όλοι άνθρωποι είναι πια.
5: Ο Μανόλο πάει φαντάρος ή έχει πάει, γιατί είδα ένα βίντεο και καλά στο TikTok, αλλά δεν έδωσα παραπάνω σημασία, που ξυρίζει τα μαλλιά του. Και καλά για να παρουσιαστεί στο ναυτικό. Κάτι τέτοιο είδα.
2: Δεν το ξέρω.
3: Αφήστε τον άνθρωπο.
5: Ναι, τώρα και εγώ. Πέταξα μια βόμβα, μπορεί να είναι παλιό.
2: Λογικά θα πάει. Θα πρέπει να είναι από τις λίγες.
5: Δεν παίρνουν πια στο ναυτικό βασικά.
2: Νομίζω έχει σταματήσει. Αν το ζητήσεις μπορεί, αλλά γενικά δεν παίρνουν.
3: Α, παλιό λέει εδώ. Μα
5: παλιό. Παλιό. Ναι, ελπίζω να το πέταξε τώρα 10 χρόνια μετά. Τέλος
3: πάντων. Δεν ξέρω, πες μας, Αμάντα, αν έχεις.
2: Αυτό και τον Σφαγιανάκη που βγάλανε. Που λέει. Φωτογραφία του Σφαγιανάκη. Λέει ήταν 3 χρόνια πριν.
5: Ναι, δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά. Τώρα σας λέω, εγώ το είδα πρώτη φορά. Ναι, λένε μάπες παλιό είναι, οπότε τους πιστεύουμε.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αμάντα, για την εθνική είπες τίποτα.
3: Ναι, πες λίγο.
0: Τι είπαμε, Μπλάντης
2: και του Μπλάντης. Πάλι έχασε ρε παιδάκι μου η εθνική.
0: Το είπαμε στην αρχή.
2: Α, δεν τ' άκουσα.
3: Το είπαμε, ναι, στην αρχή.
0: Έχασε από την Ιταλία. Το είπαμε.
3: Αμάντα, εδώ γιατί.
0: Είπαμε ότι έχασε, ότι εμεί θα το βλέπουμε από αλλού. Από το
2: μπράβο,
0: αυτό, δεν θα έχουμε άποψη.
2: Μα όχι, μα. Ναι, αυτό το άκουσα, αλλά αυτό έχει κρυθεί από πιο παλιά. Δεν είναι ότι έχασε.
0: Ναι, τώρα ήταν φιλικά αυτό.
3: Σφραγίσαμε την ήττα, βρε.
2: Πότε θα κερδίσουμε όμω ρε παιδάκι μου, εμεί να πούμε.
3: Άλλη φορά.
0: Εντάξει, είχαμε την ισοπαλία τώρα τι προάλλε.
3: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, Αμάντα, γύρω από την ηλικία του κυρίου Αντωνέλη εδώ και ασχολούνται οι μάπες και το σχολιάζουν. Είναι πολύ μεγάλος, πολύ μικρός.
0: Μικρός νομίζω.
3: Α, είναι πολύ νεαρός ήδη, ε.
0: Ναι.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί βλέπω εδώ πέφτει σχόλιο από τους μάπες.
0: Θα σας αφήσω με τον Tim Payne μουντιαλικά. Mm-hmm. Τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Instagrammer, ο El Scarso, έκανε το εξής. Έψαχνε τον λιγότερο δημοφιλή παίκτη που θα αγωνιστεί στο φετινό Μουντιάλ.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά καθόλου, τους...
2: ναι.
0: Πρόσεχε, ο άνθρωπος εδώ πέρα του είχε αλλάξει ζωή, τι δεν σ' αρέσουν. 5.000 followers είχε στο Instagram και ζήτησε να τον κάνουν θρύλο.
3: Α, νόμιζα για να τον κράξει ήθελε το μπράβο
0: όχι,
3: του.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Το παίρνω πίσω, βιάστηκε.
0: Άντε. Ποιος είναι ο λιγότερο, ναι. Και τι έγινε τώρα. Άρχισε να βλέπει τους followers του να αυξάνονται.
3: Πώς τον είπες, περίπου, θα το κάνω κι εγώ.
0: Ο Πέιν. Άρχισε να βλέπει τους followers να αυξάνονται περίπου 1000 ένα λεπτό.
5: Τι λες, καλέ.
3: Ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
5: Ναι.
3: Τι είναι δύνα. Ο Τιμ, ο Πέιν.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 1,4 εκατομμύρια.
3: Τιμ Πέιν.
2: Πόσο έχει αυτό, ναι.
3: Έχει 5,4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: 5,4 έχει πάει. Ωραία.
3: Ναι.
2: Τι λες, ρε.
5: Πάντως και εγώ τις προάλλες εδώ στην ποιήση. Που...
2: Σαν τη Μαριγκόνα.
3: Κοίτα τον καημένο, δεν μπορεί να το πιστέψει.
0: Έκανε και βίντεο και λέει: πραγματικά έβλεπα λίγο τις followers μου. Ότι ναι. Και δεν καταλάβαινα τι έγινε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έλλη Σκάρσο για αυτό που έκανε.
6: Πού που εταιρείες ορμάται τώρα.
5: 5,4 απίστευτο.
0: Πραγματικά, μάλλον θα του άλλαξε ζωή. Νέα Ζηλανδία. Νέο Ζηλανδό. Τι να πω. Θα πάει και Μουντιάλ. Έγινε και αυτό με το Instagram του. Φοβερό, φαινόμενο. Ήδη ξεκινήσαμε να βλέπουμε πράγματα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
6: Άμα σε θέλει, μωρέ παιδί.
5: Απίστευτο, ρε παιδιά. Ήθελα να πω ότι και εγώ εδώ τις προάλλες πάντως που έκανα την έκκλησή μου, πήρα 15. Για να μην λέτε για τον Πέιν.
6: 15 που πήρες δεν είναι λίγα.
5: Δεν είναι κλείσε λίγα, γι' αυτό
2: κλείσε, την, κλείσε πρώτα την μπούκα.
6: Ναι, να είμαστε σίγουροι.
2: Ναι, και κλείσε και την Αμάντα μετά.
6: Να τελειώνουμε.
2: Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
6: Κλείσε και εμάς.

0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rocola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712.

0: Energy Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Today 104,5.
4: Λάκρα. Έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν οι χειρότεροι των χειρότερων μάπες. Σας έχουμε λίγο αφήσει. Είστε εδώ, συμμετέχετε. Απλώς δεν έχουμε διαβάσει τα μηνύματα. Έχουμε ξαναπεί ότι εδώ είναι αυτή η γωνιά που μαζευόμαστε. Δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Δεν υπάρχουν μουσικές που με το ζόρι βάζουμε. Βασικά δεν υπάρχει on. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το μάπες.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
1: Και δεν υπάρχει και ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Έτσι λένε. Όχι.
0: Διαλέξτε ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε στο 698-104-104-6. Βλέπεις τώρα ότι δεν υπάρχει και καμία πραγματικά, κανένα μέλλον για αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, αν πραγματικά γίνει ενημερωτικός σταθμός, το Muppet Show θα πεθάνει.
1: Γιατί, ρε παιδί.
0: Γιατί έτσι όπως το κάνουμε το ραδιόφωνο, δεν θα, και ειδικά με σένα, δεν πρόκειται κανένας να μας πάρει.
1: Δεν ήταν μια ωραία αναφορά αυτή με το ότι υπάρχει ευτυχία.
0: Όχι, αλλά γενικά ποιος θα μας πάρει να κάνουμε μισά ώρα on και να βάζουμε ό,τι μουσικές θέλουν οι ακροατές μας.
2: Όχι,
0: εντάξει,
2: δεν
0: βέβαια μπορούμε να γίνουμε κότες αν είναι να βρούμε άλλη στέγη.
2: Κότες, ναι, γινόμαστε.
0: Και του λεπτού κάνω, αν θέλετε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ξέρω!
3: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες καλέ, που θα πεθάνω.
0: Θα το βάλω αυτό στις κορδά σήμερα.
2: Ναι, ναι, βάλ το λίγο.
0: Ναι, ναι, θα το βάλω. Λοιπόν, έλα.
2: Κολλάει με Μονακό. Καλημέρα λοιπόν στους μάπες στο 698-104-104-6, στο Viber, στο Χριστάρα καλημέρα, στη φίλη μας τη Μαρία που θυμήθηκε πριν την περίοδο 97-98 που άκουγε το Unbreak My Heart και εκείνη σε σχολικές εκδρομές στο δημοτικό ρόγου στο είχατε. Δεν πειράζει.
1: Εγώ φταίω κατά τα άλλα.
2: Και πάω στη φίλη.
0: Κλείσε τη.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
2: Και πάω.
1: Άσε με στον αέρα.
2: Και πάω στη φίλη την Άννα εδώ.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Που ζητάει μια βοήθεια. Θέλει να κάνει ένα δώρο σε ένα πολύ καλό φίλο να της δώσουμε ιδέες. Δώσ' μας μπάτζετ, αλλιώς εμείς μέχρι 50 θα σου πούμε.
1: Και τι φίλος είναι, ρε παιδί μου.
2: Πολύ καλός.
1: Κάποια χαρακτηριστικά.
2: Πολύ καλός φίλος, λέει, δώρο.
1: Ναι, ωραία. Να μας δώσει ένα μπάτζετ για να το σκεφτούμε.
2: Ναι.
1: Κάπως τώρα είμαστε πολύ στα τυφλά.
2: Ναι.
1: Έχω προβληματιστεί.
2: Ένα ηχιάκι, αν του πάρεις τώρα για καλοκαίρι, ό,τι φίλος και να είναι, ό,τι μπάτζετ και να έχεις.
1: Θα το ευχαριστηθεί. Όπως επίσης και οι headphones.
0: Τα ακουστικά, ναι.
1: Ίσως είναι ένα καλό δώρο.
0: Τα ακουστικά είναι καλό δώρο.
2: Διαβάζει βιβλία. Ένα ωραίο βιβλίο το καλοκαίρι επίσης θα το ευχαριστηθεί. Αλλά σιγουρέψω ότι
1: δεν το έχει. Πάρε ένα που σας έλεγα την άλλη φορά.
0: Τι είπε?
2: Κάτι για Ρούμι και Μπουζάροφσκα.
1: Τη Ρούμενα Μπουζάροφσκα, δεν σας έλεγα την άλλη φορά.
0: Ρούμενα Μπουζάροφσκα.
1: Ναι, δεν σας είπα ότι διάβασα κάτι διηγήματα που ήταν αυτής της συγγραφέως.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε. Πες μας ένα budget για να το δούμε.
0: Ο Καγωμήρης έφυγε ο Θανάσης. Σήμερα ο Θανάσης, παιδιά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Είχε ένα μικρό θέμα. Το οποίο τον ταλαιπωρεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό. Και γι' αυτό δεν είναι εδώ. Και δεν έχουμε συζητήσει καθόλου πολιτικά.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Ωστόσο.
0: Κατάλαβα, ο Θανάσης με εμάς έχει μπλέξει και δεν ήθελε, λέει, με εσένα που έχω μπλέξει, λέει, μου βγαίνει το πολιτικό.
2: Όλη μέρα πολιτικά του λέμε. Καλημέρα και στη φίλη την Τασούλα που μας στέλνει καταπληκτική φωτογραφία από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει.
1: Καλημέρα.
2: Υπάρχει υπέροχη παραλία εδώ στα μέρη μας στα Χανιά. Κατεβαίνεις με τα πόδια. Τουλάχιστον 20 λεπτά γκρεμό. Η διαδρομή με μέσο είναι επικίνδυνη. Προσωπικά είχα φοβηθεί πάρα πολύ μέχρι που έφτασα και έπαθα πλάκα. Λέγεται Σεϊτάν. Ναι, αλλά.
0: Πού είναι αυτό?
2: Στα Χανιά, στα Χανιά.
1: Σεϊτάν. Ναι. Α, ναι, είναι πολύ γνωστό. Νομίζω ναι. Ένας κολπίσκος που είναι.
2: Δύσκολο, ρε παιδιά.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και επίσης έχει και λίγο χώρο. Και λέω, σκέψουν τώρα να φας όλη αυτή την ταλαιπωρία και να πας εκεί και να μην έχεις πέτρα να σταθείς πάνω.
2: Εγώ, ας πούμε, που είμαι γκρίτζαλος επίσης.
1: Ναι.
2: Άμα πω και κάνω τέτοια θυσία ποτέ. Αλλά άμα πω και κάνω τέτοια θυσία, κάπως μετά πετώναμε σαν μόνος εκεί.
1: Απαιτεί.
2: Ξέρεις, λες, ήρθαμε εδώ κάτω για να είμαστε αγκαλιά.
0: Ναι, άμα ήταν να είμαστε αγκαλιά, πηγαίναμε και στις πολυπληθείς παραλίες.
2: Ναι, όπου πια και στις πολυπληθείς. Θέλω να πω, δεν φτάνει που πας και σκάς τα ωραία σου τα ευρουλάκια στις ξαπλώστρες. Είναι αυτές πια οι ξύλινες που είναι χωμένες μέσα, δεν κουνιούνται. Και είσαι, παιδιά, του διπλανού, αν θες, του βάλεις ζαντιλιακό στο μπουτάκι. Πολύ κολλητά.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Ρε. Θέλει να σας πω κάτι τώρα. Η Πρέβεζα, πάντως, μη ειρωνικά, δεν συγκρίνεται. Η Αθήνα τώρα έχει έναν τεράστιο πληθυσμό. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά στην Πρέβεζα νιώθω ότι έχουμε καταφέρει έως τώρα και ελπίζω να παραμείνει να το κρατήσουμε αληθινό.
2: Ναι.
1: Πας, έχεις μια άπλα, θα βρεις σχετικά εύκολα. Εντάξει, έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή για όλα τα γούστα πραγματικά και
2: βέβαια.
1: Πιο χαλαρά και μόνο σου και πιο πάρτι κλπ.
0: Ναι.
1: Επίσης, στα περισσότερα δεν χρεώνεται ξαπλώστρα. Πας εκεί και σου λέει, ξέρεις τι, έχουμε μια κατανάλωση.
2: Εφόσον
1: κατά
2: πάρεις τον καφέ.
1: Ναι, 5 ευρώ.
2: Ναι.
1: Και σου βάζουν το φρέντο εσπρέσο, π.χ. εμένα στο αγαπημένο μου, τον καφέ με το νερό και ένα σνακ.
2: Αχα, έχει σνακ.
1: 5 ευρώ.
2: Ωραία.
1: Και είσαι τζέτρε, παιδί μου. Mm. Δηλαδή, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Παλιά δεν υπήρχε ούτε ελάχιστη χρέωση.
2: Πώς λέγεται αυτή η αυτοδιαχειριζόμενη καντίνα με 5 ευρώ το πακετάκι?
1: Αυτό λέγεται κάμπινγκ που πηγαίνω εγώ. Είναι το κάμπινγκ στο μονολίθι.
2: Πώς θα λεγόταν, Χίλτον?
1: Παιδιά, ρε, είναι μια χαρά κυριλέ και μια χαρά ξαπλώστρα και όλα κουμπλέ.
0: Νικόπολη θα λεγόταν.
1: Το Νικόπολη ήταν κάποτε στα πάρα πολύ high του. Τώρα κάνει κάτι πάνω κάτω. Το Νικόπολης Κλαμπ.
0: Μάλιστα. Mm. Πάντως εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: πήγα σουκούλα γονίσι.
2: Τάσκασε.
0: 99 ευρώ είσοδο. Τάσκασε. Με πάρκινγκ για 4 άτομα. Και άλλα 80 λέει. Καφαναλάση. Τι λέει καφαναλάση?
2: Καφέ και τέτοια.
1: Καφέ
2: και
1: αλάτι.
0: Για πιο φθηνό. Την προηγούμενη εβδομάδα βουλιαγμένη 45 ευρώ είσοδο. 15 πάρκινγκ. 80 ευρώ το σετ, 150 ευρώ κατανάλωση. Ναι, για αστέρα λέει.
1: Δεν είναι τώρα λεφτά αυτά να πας να δώσεις για ένα μπάνιο.
2: Ναι, πραγματικά. Και τα 150 ευρώ κατανάλωση πια, ρε παιδί μου, έχουν εξευτιλιστεί εντελώς.
1: Ναι.
2: Τι σου είναι, δύο κλαμπ και δύο ποτήρια με κάτι.
0: Ναι.
2: Η φίλη εδώ, η Βάλια, λέει: μένω λούτσα, οπότε μπάνιο καθημερινά. Α, μπράβο, να πάμε σε λίγο πιο κανονικές καταστάσεις. Έχουμε πάρει ομπρέλες, καρέκλες κλπ. Τα έχω μόνιμα στο αμάξι. Παρόλα αυτά, λέει, με τρία παιδιά, μόνο την Κυριακή και όχι πάντα, αν πάμε να πάρουμε κάτι από το φούρνο κλπ. Και συνήθως τους έχω κάνει και τάπερ από το σπίτι με φρούτα κλπ. Οπότε αυτοί κάπως τα συνδυάζουν. Σου λέει κάτι θα πάρουμε, κάπου θα τα σκάσουμε, κάτι να γλιτώσουμε.
0: Μα τώρα, άμα έχεις τρία παιδιά και δύο γονείς και έναν γονέα, είναι πληθυσμός.
2: Βέβαια, και άμα έχεις και τρία παιδιά και μένεις κοντά στη θάλασσα, δεν μπορείς να λες εμείς θα πάμε μια Κυριακή το μήνα γιατί κοστίζει 200 ευρώ. Πρέπει να βρεις τρόπους με τα καρεκλάκια, με τα σαντουιτσάκια, με τα ταπεράκια να ζήσετε
0: να
2: καλοκαίρι.
1: Ναι, καλέ, να εντύλα. Φραπέ, λίγο μπισκότο και μια χαρά. Τι.
0: Έλα. Πάμε στους μαμάς.
1: Ναι, εσείς τρώγατε κλαμπ σάντουιτς όταν σας πήγαινε η μάνα σας. Δεν τρώγατε λίγο μπισκοτάκι και λίγο.
0: Μα τι φραπέ και μπισκότο, ρε παιδάκι.
1: Φραπέ είχαν οι δικοί μου και μας έδιναν κάτι μπισκότα και τη βγάζαμε εκεί. Αλλά πηγαίναμε κάθε μέρα. Το κάναμε έτσι.
0: Ωραία, πηγαίνατε λιγότερες φορές και τρώγατε ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Γιατί να πάμε λιγότερες
2: φορές? Να ρωτήσω.
0: Για να φάτε τα κλαμπ σάντουιτς.
2: Το κλαμπ σάντουιτς, σε τι ηλικία το πρωτόφαγε?
1: Άντε ντε, ποιος ξέρει πότε με πήγαν.
0: Έλα, πάμε, έχουμε άλλους μάπες ή να πάμε στην Μπούκα σε έρευνα?
2: Βεβαίως. Να πούμε καλημέρα πριν πάμε στην Μπούκα μας και στην Μαρία που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στη φίλη εδώ, έχασα το όνομά της που νωρίτερα αναρωτιόταν αν όντως βρήκες αυτό που έψαχνες στο κατάστημα ηλεκτρικών που σε πέτυχε, το σουκού.
0: Ναι. Το βρήκα. Πήρα να σας το πω κιόλας, γιατί δεν είναι αναφορά, είναι πραγματικά. Από την παρουσίαση που κάνουμε στην εκπομπή, έχω καταλάβει, το ήξερα κιόλας, έκανα και μια μικρή έρευνα, ότι για air fryer τα καλύτερα είναι τα Ninja.
2: Έγινε νοικοκυρά, δεν μπορώ.
0: Ναι, έγινε νοικοκυρά. Και πήγα, παιδιά, σου λέει είναι δύο κλάσεις ανώτερα από κάθε άλλο air fryer.
2: Είναι αυτά που λένε ότι τα έχουν και επαγγελματικές κουζίνες.
0: Ακριβώς. Είναι τα αμερικάνικα. Λοιπόν, Ninja. Και πήρα air fryer.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα η νοικοκυρά που με λες. Πήρα ένα άλλο που έχει. Που φτιάχνει κοκτέιλ.
2: Ναι, μια ψυχή και ένα σκύλο τώρα αυτά που ακούτε.
0: Ναι. Πήρα barbecuera.
1: Και γρανίτες.
0: Barbecuera. Δηλαδή που κάνει barbecue.
2: Ψήνει
0: κρέατα. Φουρνάκι πίτσας, Ninja όλα αυτά.
1: Τι έπαθες, παιδί μου?
2: Το φουρνάκι πίτσας, από όσα είπε, παιδιά, βάζεις μέσα ένα ζυμάρι, τίποτα ρε, και έτοιμο. Μπορείς να το έχεις ανοίξει μια ιδία μόνος σου και στο κάνει τούμπανο.
1: Εμένα με τρέλανε αυτό με τη γρανίτα. Δηλαδή να πάω σε ένα σπίτι και να μου πει κάποιος: έχω μηχάνημα για γρανίτα, θες να φτιάξουμε?
2: Να σου βγάλω μια μάτσα.
1: Ναι, δεν θα ξεκουνήσω.
0: Ή κοκτέιλ, δηλαδή κάνεις ντάκιουρι, ας πούμε, γρανίτα,
1: Frozen. Τίποτα, έτσι και έρθω σπίτι σου και μου φτιάχνεις frozen και γρανίτες, δεν θα ξεφουβαλάω.
2: Όλα αυτά είναι του καπιταλισμού, παιδί μου.
1: Εσύ... Ναι, αλλά αυτό στάχει, δικιά του η ντροπή.
2: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Εσύ όμως πρέπει να αποφασίσεις τι είσαι, γιατί δεν μπορείς να πίνεις αυτοδιαχειριζόμενες μαργαρίτες.
1: Δεν μπορώ, λίγο πάγω να πιω.
2: Λίγο ντάκιουρι θρηματισμένο.
0: Εν πάση περιπτώσει, πήρα τα βρει αυτά και είναι, έχω κάπως. Ναι, έχω πάθει τώρα αυτό μετά από την χαρμόσυνη είδηση ότι ενδέχεται να γίνει το ραδιόφωνο ενημερωτικό. Το έχω ρίξει στις αγορές.
1: Ναι. Κάνεις το shopping το θέλει.
0: Κάνω shopping.
2: Έχεις βρει όμως ένα σακάκι για να έρθουμε να υπογράψουμε πώληση. Καταπληκτικό.
0: Και γυλαίκο. Ψαροκόκαλο, παιδί.
2: Ψαροκόκαλο ακόμα.
0: Ναι, έκανα tweet πήρα. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Τέλος
0: πάντων, έλατε, πάμε για τους τελευταίους και ναι.
2: Βεβαίως, εδώ πολλές οι προσφορές από τους μάπες που θέλουν να πάρουν γρανιτιέρα για να πηγαίνει η Κατερίνα να κερνιέται σπίτι τους. Οι αριστείς.
1: Να πήρες γρανίτες.
0: Αυτά πήρα. Και τι δεν πήρα την παγωτομηχανή. Δεν την πήρα. Το παράκανα, εντάξει, λέω.
2: Εδώ ο Παναγιώτης σου λέει, μητσάρα μου, ότι η μπούκα είναι η καλύτερη επιλογή σου εδώ και χρόνια. Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
2: Εξαιρετική, κοίταξε, εξαιρετική.
0: Εδώ υπάρχει ένα κατσίκι. Ή ο Θανάσης είναι ή η μπούκα είναι.
1: Εγώ είμαι 3 χρόνια στο σταθμό.
0: 19 χρόνια εκπομπής τη θάψατε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσύ ήσουν από πριν. Άρα μάλλον ο Θανάσης ο οποίος είπε και την πρώτη καλημέρα φέτος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Και μας έστειλε στον κουβά.
1: Μπορεί, μπορεί. Καλημέρα και στη Γεωργία, στον Αλέξανδρο, στη Φωτεινή που έχει τα γενέθλια της. Χρόνια
0: καλημέρα,
1: πολλά,
0: χρόνια
1: Φωτεινή.
0: Πολλά, χρόνια πολλά, Φωτεινή.
2: Ναι, μωρέ, και να μην νιώθεις down κι εσύ ναι, σήμερα που είσαι στο γενέθλιο.
0: Είσαι καλά. Ναι. Τα γενέθλια είναι η προσωπική σου πρωτοχρονιά. Ό,τι κάνεις σήμερα και ό,τι εύχεσαι θα γίνει πραγματικότητα.
2: Ναι, ρε, μη σε νοιάζει τίποτα. Yes. Εν τω μεταξύ, μας διάβαζε και η Κατερίνα, δεν ξέρω που τις βρίσκει αυτές τις πάρα πολύ αισιόδοξες προβλέψεις στο break. Όλα τα ζώδια, να ξέρετε, σήμερα που μας είπε εμάς, μα πες μου τι θέλετε. Οικονομικά, σχέσεις, ερωτικά, φιλικά, προαγωγές, κοινωνικά. Είναι... Όλα μπροστά σας ανοιχτά.
1: Είναι
2: λέει.
1: Αύριο μία, λέει, το βρήκα στο ίντερνετ στο λογαριασμό της Ζαραθ. Στρα, που έχει έρθει και στην εκπομπή του Χάρη και τη Ζαρίφη πολλές φορές η κυρία αυτή, είναι αύριο λέει από τις πιο τυχερές όψεις του 2026 για πάρα πολλά ζώδια. Φέρνει μεγάλη τύχη στις σχέσεις, αυθονία και χρήμα, ομορφιά, ανανέωση και πετυχημένες αλλαγές στην εμφάνιση. Θέλετε να ξεκινήσετε τα. Ποια είναι τα δικά σου τα αγαπημένα, τα πεπτίδια?
2: Πεπτίδια.
1: Να κόψετε ένα μαλλί, να κάνετε κάτι τέτοιο. Αύριο είναι η μέρα.
0: Εγώ αύριο που θα κάνω κολονοσκόπηση.
1: Επιτυχία. Θα έχει καλά αποτελέσματα. Θα έχει καλά αποτελέσματα. Ναι. Ή μπορεί να σε ομορφύνει με κάποιο τρόπο.
0: Αύριο δεν θα έρθω, παιδιά. Δεν ξέρω. Αν δεν μπορεί και ο Θανάσης, μπορεί να μην βγούμε στον αέρα αύριο. Αν θέλετε να κάνετε.
2: Όχι, ρε, θα έρθουμε. Τι είναι αυτά που λες.
0: Εντάξει.
1: Ο Θανάσης είπε ότι αύριο θα είναι εδώ οργισμένος. Έτσι μας έγραψε στο chat.
2: Ναι, ναι, θα πει, λέει τα.
0: Ναι, ενώ τις άλλες φορές είναι νυφάλιος. Ναι. Είναι στην καλύτερη του διάθεση.
2: Έχει προειδοποιήσει ότι θα μιλήσει για αθλητικά, για την ταινία του που την έθαψες. και για τη Φόρμουλα 1 τώρα κάτι στο τέλος κάτι είχε να πει και γι' αυτό.
0: Είπα ότι συνήθως είναι ενθουσιασμένος και εγώ όταν τις βλέπω τις ταινίες που μου προτείνει είναι μέτριες. Αυτό. Σύμφωνα με τα δικά μου γούστα. Αυτό μου το αρέσουν.
1: Έχεις ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Βασίλη που λέει Δημήτρη, αύριο θα είναι η τυχερή σου μέρα. Κολοφαρδία.
2: Ιστερόγραφο, καλή κολονοσκόπηση.
0: Γάστρο κολονοσκόπηση, παιδιά. Σήμερα το μεσημέρι και μετά μην επικοινωνήσετε μαζί μου, καταλαβαίνετε που θα είμαι.
2: Πω, ναι.
0: Μπας περιπτώσει.
2: Σχολιάζουν εδώ κάποιοι μάπες, Δημήτρη μου, ναι, και εμείς δεν το θίξαμε νωρίτερα. Θα το πω απ' έξω, γιατί μπορεί να μην θέλουμε να ασχοληθούμε καν. Για διαμάχη γνωστού προσώπου κυρίου της showbiz των παιχνιδιών reality και προσώπου του Instagram. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει καθόλου χαμπάρι.
0: Με τη Σούλα Γκλάμουρ.
2: Και τον Στάθη το Σχίζα. Κάτι εκεί πιάστηκαν. Στα μηνυτικά, κατάλαβα τώρα. Μηνυτήρια φάση.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι. Ναι, ήταν πριν από χρόνια. Όταν εκείνο ήταν στο Survivor.
2: Ναι.
0: Είχε γράψει ο λογαριασμό Σούλα Γκλάμουρ κάτι που. Δεν ξέρω τι είχε. Δεν θυμάμαι εγώ. Αυτό και καλό είναι να μην το θυμάμαι για να μην το αναπαράξουμε.
2: Ναι,
0: ναι. Αλλά είχε σχέση. Είχε. Πλήξει και το παιδί του, σου λέει αυτό.
2: Okay, ήταν κάτι προσωπικό του.
0: Κάτι
2: δηλαδή,
0: προσωπικό
2: ναι.
0: του και είχε κάνει μήνυση στο λογαριασμό. Και τώρα ταυτοποιήθηκε ο λογαριασμός, δηλαδή κινήθηκε η διαδικασία.
2: Ότι είναι ο Βασίλης Βλάχος.
0: Ότι είναι ο Βασίλης Βλάχος και θα κινηθεί νομικά. Ο Σχίζας απέναντι στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
2: Ναι.
0: Okay. Αυτό έγινε. Ναι.
2: Ναι, λογικό το βρίσκω. Όχι επειδή ξέρω αν έχει δεν έχει δίκιο, τουλάχιστον να το διεκδικήσει και.
0: Ναι, αυτό. Αν θεωρεί κάποιος ότι έχουν, τα όρια έχουν ξεπεραστεί και ειδικά όταν θίγονται παιδιά, είναι νομίζω αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει.
2: Βέβαια. Το συγκεκριμένο προφίλ, το Σούλα Γκλάμουρ, πέρα το ότι σχολιάζει διάφορες εκπομπές, διάφορα που γίνονται, ας πούμε, ή καμιά φορά λέει κανένα νέο, κανένα ρεπορτάζ, κανένα quiz και τα τι αυτά. Έχει και επαγγελματικές συναλλαγές με συγκεκριμένες εκπομπές. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, παίζει η εκπομπή του Ουγγαρέζου, έχει πληρώσει ο Δημήτρης ή η παραγωγή του Δημήτρη για να ανεβαίνουν τα story και να σχολιάζει κλπ. Ή το έχω λάθος στο μυαλό μου.
0: Ναι, έχει περάσει τέτοια περίοδο.
2: Υπάρχει.
0: Ναι.
2: Σε συγκεκριμένα show τώρα.
0: Συγκεκριμένα reality που έπαιρνε λεφτά για να ανεβάζει.
2: Ναι.
0: Ισχύει.
2: Άρα θέλω να πω. Υπάρχει μια κανονική, ας πούμε, χρήματα αυτά, παραστατικά, ναι. εμπορικά. Δεν είναι να πεις ένας λογαριασμός φάντασμα που να βρεθεί.
0: Όχι. Μα φυσικά και υπάρχει. Αλλά τώρα επειδή όλοι λένε τοξικός λογαριασμός και αυτά. Μα έχει περάσει στιγμές δόξα ο συγκεκριμένος λογαριασμός. Με πάρτι που είχε οργανώσει, αν θυμάστε, που είχε σκάσει με τη μάσκα η Σούλα.
2: Βέβαια.
0: Και από κάτω ήταν όλοι και χόρευε. Αυτοί όλοι ήξεραν ότι είναι τοξικός ο λογαριασμός και τώρα το θυμήθηκαν.
2: Επίσης,
0: αλλά τότε πηγαίναν στα πάρτι.
2: Ναι, αυτά που καταγγέλουν ως τοξικότητα είναι ο τρόπος, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, και το ύφος με το οποίο δομήθηκε όλο το προφίλ. Το εσύ μωρή, η Σαύρα, η γκόμενά σου, η Ποντικίνα και εγώ η ωραία και λοιπά τέτοια, και το λίγο κράξιμο, ας πούμε, και η αρνητική ενδεχομένως διάθεση απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις ήταν αυτό που το χτίσε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα στηρίζοντας τότε την Τούνη στο Μάιστα Λόφτ και βρίζοντας τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.
2: Ναι, κυρίως μία, ας πούμε, η οποία είχε στοχοποιηθεί πάρα πολύ κοπέλα τότε. Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τελευταία μηνύματα, παρακαλώ.
2: Φυσικά οι μάπες ξέρουν ποιοι κρύβονται πίσω από το Σούλα Γκλάμουρ.
0: Εννοείται. Παιδιά, οι μάπες είστε πιο πανεπιστήμονες. Πιο πανεπιστήμονες και από τους ταξιτζίδες είναι.
2: Ναι, ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Πολλοί μάπες είναι και ταξιτζίδες.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Χρωστάς από πριν το δώρο που δεν έδωσες με ρώτηση από την Αμάντα.
0: Α, ναι, ρε.
2: Εξηγήσου.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πώς το εξηγιόμαστε.
0: Τώρα θα σα πω αμέσως. Ωραία. Πόσου. Followers πήρε αυτός ο Payne, ο Tim Payne που λέει. Όχι πόσους έχει τώρα, 5,4 εκατομμύρια. Ναι. Πόσους είπε η Αμάντα ότι έχει και
2: έκανε λάθος. Μέχρι τότε που τσέκαρε.
0: Μέχρι τότε που είχε τσακάρει. Ναι, και μετά διόρθωσε ο Βασίλης και λέει 5,4 έχει φτάσει τώρα. Όχι διόρθωσε, είπε μέχρι που έχει φτάσει τώρα. Πείτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και, το, και τον αριθμό. Είναι ένα συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένο αριθμό. Εντάξει, τώρα να πέστε στην εκατοντάδα πάνω κάτω, δεν ναι, θα ναι. Και κερδίζετε την πίτσα φαν.
2: Α, πολύ συγκεκριμένοι μάπες. Ναι. Τον θυμούνται ακριβώς τον αριθμό, βλέπω εδώ. Γράφουν.
1: Πρόσεχαν.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα να πούμε και στην Αγγελική. Καλημέρα, όχι, το χάσα. Και στη Βαρβάρα, η οποία έχει πάει και αυτή στο Σεϊτάν που μας ανέφερε πριν η μάπισα. Και λέει πριν το 20 πηγαίναμε στο Σεϊτάν και ήμασταν 5 παρέες. Τώρα, αν δεν πας 8 το πρωί, δεν βρίσκεις να καθίσεις. Συμφωνεί και η Άννα με τον Βασίλη που λέει δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλούς μάπες που ξέρουν από Πρέβεζα, από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουμε την Άντια που λέει μονολίθι μόνο.
2: Βεβαίως.
1: Η Ξένια θα πάει φέτος στον Αχαίροντα που ρωτούσαμε και που θα κάνουν διακοπές.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ ωραία στον Αχαίροντα. Έχει πάρα πολλά πράγματα γύρω-γύρω να δεις. Αυτό είναι το καλό σε αυτή την περιοχή. Μπορείς να συνδυάσεις διάφορες εγκαταστάσεις.
2: Ναι.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, έχουμε όλο το αφήγημα σε περιοχές στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Τώρα ο Αχαίροντας είναι οι πύλες του κάτω κόσμου. Τώρα,
2: ναι,
0: σύμφωνα,
2: του Άδη.
0: Σύμφωνα με τη μυθολογία. Ναι. Δεν θα έπρεπε, εδώ δηλαδή άλλοι, χωρίς τίποτα,
1: ναι.
0: Σας λέω Ρουμανία, Δράκουλας.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: υπήρξε ποτέ. Έχουν ένα κάστρο, πηγαίνεις, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ως και καφές υπάρχει Δράκουλας που αγοράζει, το μπραντ εννοώ. Άλλοι που από το πουθενά, μια πέτρα εδώ έκλασε ο Αρθούρος, ο βασιλιάς Αρθούρος. Εμείς που έχουμε τα αφηγήματα, έχουμε
1: ναι.
0: τον Αχαίροντα, έχουμε τον Γκαιάδα.
2: Ναι.
0: Έχουμε δηλαδή περιοχές που υποτίθεται ότι έγιναν εδώ πράγματα και δεν τις έχει εκμεταλλευτεί κανείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να φτιάξεις εκεί και σου λέω και τίποτα να μην βλέπεις.
1: Στον Αχαίροντα συγκεκριμένα έχει ανέβει απίστευτα ο τουρισμός. Δηλαδή πλέον, αν πας κοντά στο 15 Αύγουστο, στο ποτάμι, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Το ποτάμι δεν είναι καν και με την περιβαλλοντική αλλαγή τέλος πάντων και κρίση, αλλά και, νομίζω και λόγω κόσμου. Το ποτάμι που αυτό ήταν πούντα. Πλέον δεν είναι κρύο σε πολλά σημεία.
0: Τι
1: δηλαδή
0: ήτανε?
1: Έχει τόσο
2: πούντα,
1: κόσμο.
2: Κρύο.
1: Πούντα.
2: Και σε ρωτώ, άρα ας πούμε εσύ είσαι προς τη φάση ας μην το εκμεταλλευτούμε παραπάνω, ήδη γίνεται χαμός.
0: Αυτό μας λες.
1: Κοίτα, έχει πάρα πολύ μικρή σεζόν σε αυτή την περιοχή. Ενώ είναι πολύ ωραία και την άνοιξη.
2: Κατέβασε
1: να
2: το φρύδι, δεν σου φταίμε εμείς.
1: Δεν μου φταίτε εσείς. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος που θα πάει τον Αύγουστο μπορεί να το ευχαριστηθεί, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Έχει όντως πολύ κόσμο.
2: Πάει κρυφά με τις φίλες της και διώχνουν τον κόσμο από τις τοπικές τουριστικές περιοχές. Πετάνε νεράτζια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Θα σας πω, θα πω τώρα ένα μυστικό για όσους μάπες ακούνε αυτή τη στιγμή. Ότι οι πύλες του Άδη συγκεκριμένα είναι σε άλλο σημείο. Δεν είναι στον κεντρικό Αχαίροντα. Μπορείτε να το ψάξετε. Είναι καταπληκτικά. Είναι αλήθεια σαν να είναι πύλες.
2: Λίγοι ξέρουν.
1: Κάπως ενώνονται εκεί τα βουνά. Έχει πολύ ωραία διαδρομή για να πας. Κατά πράσινη, με τις αγελαδίτσες δεξιά-αριστερά, ωραία. Αλλά είναι αλλούχωμένες οι πύλες του Άδη. Μπορείς να κατέβεις και λίγο στο ποτάμι να κολυμπήσεις άμα θες, δεν έχει μεγάλο
2: αλλά
1: βάθος.
2: Είναι το τουριστικό αυτό.
1: Αυτό δεν είναι, δεν έχει πολύ κόσμο εκεί.
0: Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι που είναι οι πύλες. Εκεί που δηλαδή που έβλεπες...
2: Ναι, αυτό λέει, το τουριστικό κολυμπάνε κάτω, το κανονικό δεν το ξέρουν.
0: Τους έπαιρνε
1: εκεί είναι το ποτάμι ρε παιδί μου, είναι διάφορα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας. Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
12: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
13: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
14: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
15: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
16: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
17: Τέντες Παπαπάνος.
18: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
17: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
18: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Είναι ευαίσθητα.
4: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
21: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
22: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
23: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
22: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
24: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο

0: Με ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοια.

0: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
1: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
0: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
1: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Today 104,5.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Day 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσω

0: Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
1: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
5: Είναι μία, μόνο μία, η
6: στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Το Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Η μουσική του σήμερα στον Today.
9: Στον Today.
8: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες.
4: Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641 023 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια

0: Πάμε θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
4: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
1: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίσσια.

0: πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων.

0: της τσεκούρας. Θα μας βρείτε στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
3: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
4: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu.

0: Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.
3: Το ρολόι δείχνει μία. Και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946. Ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Αβρεκλίν. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 2641-0-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-0-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-0-45-544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-0-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
12: Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει μαζί δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: σου πω. Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Ανοίγω.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
11: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

Ιδιωτικό κοκτέιλ Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια. Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
7: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία
1: που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
15: Today 104,5.
16: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 592.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
0: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
1: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρη Ξεσφίγγης.
0: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331.
1: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Θα βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Day 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
15: Η μουσική του σήμερα στον Today.
16: Στον Today.
15: Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
7: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan Tisten Kate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος στα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire,

0: Αραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
10: Ώρες ζωής.
11: Ώρες φροντίδας.
10: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
11: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
10: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
11: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
11: Ποιότητα ζωής.
10: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
12: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δε...
1: Μελιγιάννης Χολής.
12: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
13: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
15: Today 104,5.
16: Μάλλον και να η σύντηση, θα δοκιμάσω διάφορες μπλούζες. Αλλά το φουστάνι δεν το. Μπορώ να πω ότι όντως σου πήγαινε. Θα δοκιμάζει ένα μαύρο φουστάνι, ένα δερμάτινο, σαν τη Dua Lipa τον ηφικό που ήταν δερμάτινο. Πολύ ωραίο. Σου άρεσε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, μόλις έμαθα ότι είναι και δέρμα. Είναι δέρμα, ναι. Τρελάθηκα. Πρέπει να λιβάκωσε το. Λιβάκωσε το είναι τη. Γιατί πήγε στο Παλέρμο που πιάνει 50 βαθμούς στο Παλέρμο. Πρέπει, αν και δροσάτη τη λέξη.
17: Πληρώσανε, λέει, εκεί του κατοίκου, του εκνευρίσανε του κατοίκου.
16: Καλά, πλήρωσε του κατοίκου, έδωσε 5 χιλιάρικα σε όλου. Ενώ όχι έναν ένα.
17: Α, 50 ευρώ κάτοικο.
16: 5 χιλιάρικα για τα μάτια του.
17: Α, Μωριντουά και εσύ.
16: 1,5 εκατομμύριο. Έκανε ο γάμο, έδωσε και 5 χιλιάρικα για το.
17: Του κατοίκου. Στου κατοίκου. Λοιπόν, πάμε, γιατί μην γίνει και κανένα σεισμό, να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί χτε μέσα σε όλα και στην κούρασή μου που κατέβαζα παιδιά τα καλοκαιρινά, ξεκίνησε να κουνάει και όλα κάνει τον πρώτο εντωμεταξύ και τα ζόμαστε με την αδερφή που λέω, έλα τίποτα. Σταματάει στα καπάκια. Είναι αυτό που λες, έλα τελείωσε. Και στα καπάκια ξεκινάει το 5,3. Λέλε, τον κατάλαβες εσύ?
16: Εγώ δεν κατάλαβα, γιατί ήμουν στη Φωκίδα και εκείνη τη στιγμή ήμουν προς ναύπακτο.
17: Στην Φωκίδα, δεν κατάλαβα.
16: Οπότε δεν κατάλαβα. Κουνήθηκες δηλαδή?
17: Όχι, δεν πα. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που κάνει τον μικρό.
16: Ναι.
17: Και λες, εντάξει. Και θες να έχεις το τρομπόνι που είχε ο Κωνσταντίνου και Ελένης,
16: ο
17: κατακουζινός. Γιατί στα καπάκια, εκεί που σε ηρεμεί. Κάνει ένα τα κατά, το πιο δυνατό. Και λες τώρα τι κάνω, κατεβαίνω με το βρακί κάτω?
16: Πάντως.
17: Γιατί είμαστε και σε φάση air condition βρακί.
16: Έχεις δίκιο. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό, δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ. Δεν είναι, σου λέει. Όμως.
17: Ζημιές γίνανε.
16: Είναι και κάτι μπουρδοσελίδες. Μου πετάει όλο στο Facebook μια σελίδα.
17: Ναι.
16: Κάτι επιστήμονες του TikTok.
17: Αυτή
16: που λέει, ξέρω εγώ, σήμερα και αύριο πολύ επικίνδυνες ημέρες για κουνήματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τώρα.
17: Έλα καλή. Είχε τη σελήνη στον υδροχό, γι' αυτό είχε κουνήματα. Λίμωνο, το ζωδιάκι σου τα κάνει αυτά.
16: Πάντως η Βάσια Μαυράκη μου είχε πει, παιδιά, εκεί τον Ιούνιο θα έχει κουνήματα. Και λέω, κοίτα να δεις.
17: Ναι, η άτιμη. Γι' αυτό σου λέω: πρέπει να φέρουμε ή τη Βάσια ή τη Χριστίνα.
16: Πρέπει
17: να ετοιμαστούμε τώρα.
16: Ναι, έχεις δίκιο.
17: Πρέπει να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, να λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα και θες να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full. Υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Barney θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Barney θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σεισμό.
1: Πάμε λίγο σεισμό.
0: Άκου τώρα, άκου τώρα. Εγώ πέτυχα μία αστρολόγα στο... Άκου τώρα πώς το φέρνει το κάρμα. Έχω μπει στο TikTok και είναι η πρώτη μέρα που χαζολογάω. Και το είπα να μην το γράψω. Πρώτη Κυριακή, λέω, μετά από 2,5 μήνες που κάθομαι. Γιατί ήταν η πρώτη Κυριακή.
1: Και κούνησε.
0: Και κούνησε. Λίγο πριν στο TikTok είχα δει μία αστρολόγα που είχε σηκώσει και είχε πει: εντάξει, παιδιά, λέει, αυτή η όψη εδώ πέρα μπορεί να φέρει και κανένα σεισμουλάκο.
1: Α.
0: Και ένα 20 λεπτό μετά ξεκίνησε το κούνημα. Μετά μου λες να μην πιστεύω.
1: Άρα, ναι, οκ, καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι όλα τα ξέρουν από πριν. Όλα. Εκείνη έβγαινε, ρε παιδιά μου. Ρήγματα έχει. Είναι λίγο με αγάπη το λέω. Είναι
0: φωτιές έχει πλημμύρες.
1: Μουτζωμένη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί και είναι τόσο όμορφη, ρε παιδάκι.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε όλοι, ρε παιδί μου, στην Εύβοια. Είχε και κάτι. Όχι, υλικές ζημιές έχει.
0: Καλέ, πώς δεν έχει. Ήταν μια κυρία που αυτή στο σπίτι έγινε ρημάδι, πραγματικά 88 χρονών. Άκου τώρα, άμα σε θέλει κιόλα,
1: Ναι.
0: Η οποία κάθε μεσημέρι, λέει, πήγαινε και ξάπλωνε το μεσημεροαπόγευμα, ξάπλωνε στο κρεβατάκι της.
1: Ναι. Κυρία.
0: Εκεί ήταν που έπεσε ο τείχος.
1: Που είναι αυτό που έχουν πέσει οι σοβάντες και είναι μέσα
0: πάνω
1: πέτρα,
0: στο κρεβάτι. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εκείνο το χτες το απόγευμα που έγινε ο σεισμός ήταν η πρώτη φορά που είπε: δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Καλύτερα να ξαπλώσω, λέει, στον άλλο καναπέ εδώ πέρα.
1: Α.
0: Τα είχε πει: θα σκοτωθεί η γυναίκα. Είχε φύγει όλο το σοβάς.
1: Άρα, παιδιά, όντως τους κούνησε γερά στους ανθρώπους, γιατί είναι μια περιοχή που έχει κούνησει και άλλες φορές και τώρα ήταν κάτι πιο έντονο και...
0: Κάλαμε εμείς σεισμολόγο και έγινε αγρία κανονικότατη.
1: Και τι φοβάμαι
0: κανονικά
1: και τι να
0: κάνω. Κανονικά ρωτάει ο Ανδρέας αυτά, γιατί και τα σεισμούς ο Ανδρέας τους ξέρει.
1: Σε έχει ζήσει όλους εμείς.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης λέει, είμαι μαθηματικός, εγώ ξέρω. αλλά εκείνη την ώρα που πήγε να ρωτήσει...
1: Ξέρει τι κάνει εξίσωση το...
0: Ναι, το χύψη 2
1: τεκτονικό
0: ίσως,
1: του...
0: Μπράβο! Στο πι 14.
1: Η πλάκα αυτή είναι
0: 0,2
1: σεντιμέτρ τοποθετημένη.
0: Σπάω πλάκα. Σπάω πλάκα. αλλά δεν μπόρεσε να ρωτήσει ο Ανδρέας, γιατί, όπως είπε, είχε φάει τη ρόπιτα και έφτυνε ψίχουλα.
1: Το είπε.
0: Στον αέρα.
1: Το είπε.
0: Οπότε βρήκα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως, εντάξει, μην το γελάς, γιατί και εμείς σήμερα είχαμε κάτι πιτσάκι εκεί, εμπορικά, και με το πεφά το πιτσάκι κόλλαγε το στόμα μου.
0: Μας το κοινοποιήσεις ότι έφυγε το πεπερόνι.
1: Όχι. Ήπια λίγο. Δυσκολεύτηκα, αλλά το έβγαλα.
0: Εμείς το κοινοποιήσαμε. Ναι. Είμαστε αυτοί, είμαστε του ρεαλιστικού.
1: Είναι μερακλής και εγώ.
0: Είναι και
1: μερακλής. Κάθε πρωί εκεί τη κουρού
0: από εγώ και εγώ και δεν πλησιάζω.
1: Και δεν πλησιάζω.
0: Σου φέρω όμως μου στο κούλουρο.
1: Αχ, μου στο κούλουρο θα φάω, είναι υγιεινό. 1,9 έχασα.
0: Ναι.
1: Που ήρθε διατροφολόγος, 1,9 κιλά, παιδιά, σε 15 μέρες. Πάρα πολύ καλός. Σπλαχνικό λίπος, αυτό που μπαίνει στα όργανα, 0.
0: Τι χάθηκε. Ναι, που λες, ρώτησε.
1: Να το βράσω, μου λέει.
0: Βγάζουμε το σεισμολόγο, έχει φάει την τρόπη του Ανδρέας. Προλαβαίνω εγώ στη στροφή και κάνω μια ερώτηση και του λέω: είναι το παλιό το ρήγμα και σεισμολόγια εκεί? Όχι, λέει, είναι καινούριο ρήγμα.
1: Όπα! Ενεργοποιήθηκε εκεί ο Ανδρέας.
0: Εν τω μεταξύ, θεωρία συνωμοσία. Κάνει το σεισμό στο Μαντούδι και μετά κάνει 7,8 στις Φιλιππίνες. Και πού ξέρω εγώ αν δεν συνδέονται.
1: Εγώ είδα και άλλη θεωρία συνωμοσία, να σε προλάβω, αν θέλει να το πει στον Ανδρέα, ότι λέει: κοίτα τώρα να δει.
0: Να μην έχει φάει τη ρόπιτα.
1: Στο TikTok, μία επιστημόνισσα που μου πέταξε εμένα.
0: Αυτές τις λατρεύω.
1: Έκανε, λέει, ένα σεισμό στην Κεφαλονιά Λευκάδα που είχε κάνει πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν 5,1. Σαν ένα τσέβια δεν είχε κάνει και ένα 5,1.
0: Ναι, στην Κεφαλονιά δεν κάνει.
1: Αν το ενώσει, λέει, είναι σε μια ευθεία γραμμή.
0: Να το.
1: Και λέει, τι γίνεται. Εκείνη τη μέρα, λέει, που ήμουν εγώ, λέει, στη Κεφαλονιά που πέρασε, ήταν ένα ντρόνο την Ουκρανία από πάνω το κεφάλι μου. Ένα ντρόνο την Ουκρανία. Και λέει,
0: το ξέρω ότι είναι το ντρόν.
1: Στην Εύβοια τώρα που είναι καλοκαίρι, περνάνε κάποιοι ντρόν, δεν ξέρω πού είναι. Τα ντρόν πετάγονται εκεί.
0: Ναι, αλλά τα ντρόν τι κάνουν, σεισμούς.
1: Έφερε το σεισμό.
0: Πώς το φέρνει τον ντρόν.
1: Ήταν στην ίδια ευθεία. Έφυγε από την Κεφαλονιά, πήγε εκεί, το μέτρησε. Σου λέει, γίνεται να γίνουν 2 σεισμοί στην ευθεία γραμμή. Γιατί δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά γιατί γίνεται να γίνει κιόλας.
0: Γιατί να γίνει κιόλας. Από εκεί και πέρα, τον ντρόν πώς μεταφέρει το σεισμό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πώς πάει από πάνω, ρε παιδιά. Πώς,
0: και δηλαδή, δημιουργεί δονήσεις.
1: Είναι μερικά ντρόν, ρε παιδί μου, που, πώς θα το πω, βεντουζώνουν μετά. Δηλαδή, ξεβεντουζώνει κάτω.
0: Α, λες να
1: ανεβαίνει πάνω, ξαναβεντουζώνει. Πώς βεντουζώνει και από εκεί του κάνει.
0: Από εκεί δημιουργεί τη δόνηση.
1: Πώς είναι η σάουνα Βελφόρουμ που φοράγανε οι μανάδες μας.
0: Μπράβο, που βεντούζανε.
1: Αυτό.
0: Που μου έλεγε η μάνα μου, βάλ το αντέχεις που ήταν σε 3.000 βελόνες πάνω σου.
1: Το έχω βάλει και εγώ αυτό.
0: Και μου ήρθε ο τεπέτακλας.
1: Εμένα μου το είχε βάλει, ήμουν ανήλικος και μου το βάζε, το δοκίμαζε πάνω μου.
0: Αέρε τότε. Τότε το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι. Να μια ώρα. Συγγνώμη τώρα, χιουμορίζουμε λίγο, παιδιά.
1: Εκεί κοντά θα ήμουν, αυτή είναι.
0: Πάντως, Γενικά, εγώ μια σφυρίχτρα την έχω δίπλα στο κρεβάτι.
1: Λες, ε.
0: Εγώ την έχω πάντα.
1: Εγώ έχω και ένα, θα σας πω μετά και άλλο πρόβλημα που έχω εγώ με το σπίτι. Ενώ μετά. Φέτος δεν έχω.
0: Κατσαρίδες.
1: Κατσαρίδες έχω άλλο πρόβλημα. Θα σας πω μετά. Μήπως είναι αυτό.
0: Αλλά μαμούνια.
1: Σεισμό. Μετά θα σας πω.
0: Έτσι, μπράβο, να φτιαχτούμε. Λοιπόν, αγάπες, τώρα που η μέρα αρχίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει, το καταλάβαμε όλοι, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση. Πια. Και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Πολύ σημαντικός ο ηλεκτρολίτης, να ξέρετε. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το έχουμε εδώ και λέγεται Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
13: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
14: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
14: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
15: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
16: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
17: Όλα πρώτη φορά. Όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται δύο χρόνια τώρα. Ξαφνικά το σπίτι με μέρα που δεν το πιάνει ο ήλιος ήτανε, δεν το ενοχλούσε κανείς. Φέτος ξαφνικά, λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, είχα ξύπνημα Σάββατο 6 ώρα το πρωί.
18: Μάλιστα.
17: Και 4 η ώρα, παιδιά, αφού δεν έφυγα από καρδιά, Περιστέρι πάνω στο καγκελάκι μου του πατζουριού, το οποίο δεν βλέπει καλά, έχει χαθεί, έχει μπερδευτεί και είναι και χάνει. Πέφτει.
18: Κουτρουβαλά.
17: Το ένιωσα σαν να ήταν δίπλα μου. Είχα αφήσει και λίγο ανοιχτά, λέω, πώς δεν μπήκε πάνω το κρεβάτι μου, να δω το πουλί 4 η ώρα το Περιστέρι
18: μέσα στο σπίτι. Σπίτι, είναι, πάθω, σπίτι Παναγία.
17: Ανοίγω το φάτο του μπαλκονιού, μέσα στον πανικό, τα βλέπω, τα πουλιά απ' έξω με κοιτάγανε. Τώρα λοιπόν που γύρισα, είδα ότι
18: είναι αυτά.
17: Όλο το μπαλκόνι αυτό.
18: Αφόδευση.
17: Κατεστραμμένη φωλιά βέβαια. Είχαν πάει να τη χτίσουν και την παρατήσανε.
18: Μπράβο.
17: Ξελερώσανε, δεν ξέρω.
18: Ξέρεις τι φοβάμαι. Μπορεί να ήταν φωλιά χελιδονιού. Πάνε τα Περιστέρια και χαλάνε τις φωλιές από τα χελιδόνια.
17: Α, να τα ευχαριστήσω δηλαδή γι' αυτό ή να τα.
18: Να τα σκυλοβρίσεις. Το χελιδόνι είναι γούρι.
17: Α, ναι.
18: Να χαθούνε.
17: Όλο το μπαλκόνι, παιδιά, χάλια και να βρωμάει που είχα αφήσει και λίγο ανοιχτά λίγο το τζαμάκι το
18: τώρα
17: βράδυ.
18: Αυτό ξέρεις, θέλει.
17: Αυτό τώρα θέλει.
18: Τρίψε,
17: και ποιος θα σχολήσει τώρα.
18: Τρίψε,

0: Δεν θα έρθει στο σκιάχτρο το τι βλέπει άνθρωπο και δεν.
1: Δεν έρχονται. Δεν
0: με κοιτάγανε επειδή με τον παράθυρο.
1: Ναι, άμα πάλι σκιάχτρο δεν έρχονται και είναι συνέχεια στο μπαλκόνι. Να σου πω, δεν είχαν βάνει και. Πώς το λέει, το είχα παίξει στον πίνακα στο Μποντζόρνο. Σε ένα χωριό στις Φιλιππίνες, από κάποιο δισκοπολείο, μάλλον από κάτι, είχαν βάλει την Τζέιλο σε ένα χωράφι. Χαρτινή. Και δεν πλησιάζανε τίποτα.
0: Και έχουν βάλει και ένα σκιάχτρο που το είδα εγώ πρόσφατα. Την πηγιώνσε. Τη φάτσα. Α, αυτό λες, την πηγιώνσε.
1: Μία την πηγιώνσε.
0: Ήταν άχυρος και η μούρη την πηγιώνσε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε ένα την πηγιώνσε, σε ένα τζέιλο και έκαναν δουλειά και οι δύο.
0: Λοιπόν, μήπως αυτή είναι ωραία ιδέα και για να βάζω τους που δεν συμπαθώ. Έχω 5, 10, 15, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Το τελευταίο τριήμερο έχει μαζέψει.
0: Δηλαδή μπορώ να το κάνω και να το αλλάζω μέρα-μέρα. Να λέω σήμερα δεν χωνεύω το Χρήστο.
1: Μπράβο.
0: Θα είσαι το σκιάχτρο μου. Να βλέπω τη μούρη σου μέσα στην κουτσουλιά.
1: Βάλτε.
0: Αύριο θα βάλω, ξέρω εγώ, λέω ναι. Παράδειγμα την Μπούκα. Μεθαύριο.
1: Βάλε εμένα, εγώ έχω.
0: Θα βάλω εσένα. Θα βάλω τον Ουγγαρέζο. Θα βάλω κάποιον.
1: Είπα, μας έχεις πάρει μπάλα όλους εμάς. Βάλε και από την
0: όχι,
1: άλλη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα σκέφτηκα τη δουλειά αυτή να πιάσω άλλα και αυτό
1: έχεις
0: δεν είναι.
1: Και στην άλλη δουλειά κόσμο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και σε αυτήν έχω και στην άλλη. Έχω και στο σπίτι, έχω.
1: Έχει λαό.
0: Υγεία είναι αυτό, ρε παιδιά. Του συμπαθούμε όλους.
1: Άσε μας Χρυσέ μου άνθρωπε, δεν συμπαθούμε τα ντερά μας. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, να ξέρετε ότι σήμερα πραγματικά με τον ήλιο είχε αρκετή, πώς να πω, είχε κάψα.
0: Ναι,
1: δεν είχε
0: full,
1: κάψα.
0: Full.
1: Λοιπόν, και επειδή χτες ο Πάνος πήγε να μαγειρέψει και μου ήρθε καρβουνίλα.
0: Ναι.
1: Κατακόκκινος.
0: Ανοίξαμε το
1: τώρα,
0: κατάστημα.
1: 15
0: Άιντε.
1: Ιουνίου.
0: Άιντε.
1: Να σας πω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Το νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοινή, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής. Έλα, ρε. Θα τον το πω. Αφροδυσιολογικής. Ναι.
0: Εταιρείας,
1: βεβαίως, επιστημόνησα. Στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κόριτσια, το και νορμάλ. Καλέ, έφτασε το Pride.
1: Έφτασε το Pride, δεν ξέρω πότε είναι. Είναι το σουκού αυτό.
0: 13 Ιουνίου.
1: Είναι στο Pride, είναι. Εννοώ ότι είναι.
0: Όχι, εννοώ που θα πάνε στα κεντρικά στέλη. Αυτά να πάμε κι εμείς να κάνουμε. Όχι για χρήματα, καταλαβαίνετε, για τη στήριξη. Το λέω. Γιατί θα πούνε κάποιοι μωροί, θες να πας. Όχι, ίσα ίσα.
1: Το Pride είναι το σουκού αυτό που μας έρχεται.
0: Ναι,
1: ή δεν το έχω πάρει χαμπάρι φέτος, ή δεν το έχω ψάξει πολύ. Είναι τα πάρτις όμως, πολλά πάρτις. Γενικότερα, παιδιά, φέτος δεν πρόλαβα, δεν έκατσε να πάω σε κανένα πάρτι. Αυτά που είναι του Δήμου Αθηναίων, που μπράβο για αυτά τα πάρτι. Γιατί είναι
0: αυτά με τα τρανς.
1: Όχι μόνο. Είχε μέχρι και τη Μαρσό Live στο Άρσος Παγκρατίου. Βαριόμουν να πάω εκείνη τη μέρα. Είχε μέχρι και Έλληνες καλλιτέχνες, τύπου νομίζω Μαρίνα Σπανού, κάτι τέτοια.
0: Μωρέ.
1: Καλά, αυτά και άμα ανιστάζω. Αλλά είχε και τα Λυκαβητούς, Φυσίο.
0: Δεν τα πήραμε.
1: This is Athens, this is City Athens, πώς το λένε.
0: This is City Athens, ναι.
1: This is festival.
0: Γίνεται ωραία κατάσταση εκεί. Εμείς δεν προλάβαμε να τα πάρουμε χαμπάρι φέτος λόγω της τρέλας που μας
1: έχει δει. Λόγω γυρατιών, μάλλον.
0: Πιστεύω ότι είναι και το γύρας. Πιστεύω ότι είναι και το γύρας. Γιατί λέμε ότι επειδή τρέχουμε. Όχι, είναι και το γύρας. Γιατί και άλλες φορές τρέχαμε και τα παίρναμε χαμπάρι.
1: Όχι, τάκ. Είναι το γύρας όταν τρέχεις.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και εμένα οι φίλοι μου που είναι συνομιλικοί μου.
0: Αυτά είναι με οι χαρές μου εδώ τώρα. Κάτι γκατζετάκια που βρίσκω τέτοια.
1: Τι χειροπέδες.
0: Όχι.
1: Καλή, το πέρασα για σεξ χειροπέδα.
0: Κάνω το τέτοιο.
1: Συγγνώμη, τι είναι, πορτοφολάκι μαζί με το.
0: Όχι, εδώ βάζεις αυτό.
1: Α, το ναι. Κουτί.
0: Και επειδή με το γύρας χάνεις πράγματα. Έχεις αυτό εδώ και αυτό εδώ και το πετσακ.
1: Είδες, άμα είναι για αυτό, οργανώθηκες.
0: Μόνο σε αυτό έχω οργανωθεί, χάρη μου. Εγώ έχω οργανωθεί σε κάτι άλλο. Ακούω ανθρώπους που λέει έχουμε κλείσει σπίτια για διακοπές, έχουμε χάνει.
1: Εσύ δεν χάνεις τα...
0: Εγώ όμως όταν θα χρειαστείτε να σας δώσω δεν θα ψάχνεστε.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λέμε για εξόδους. Εντάξει, okay, είπαμε ότι είναι το Pride το Σάββατο, αλλά δεν είναι μόνο το Pride. Το Pride είναι στο κέντρο της Αθήνας,
0: ναι.
1: Και ο My Radio είναι στο κέντρο του Πειραιά. Βεβαίως.
0: Ωραία!
1: Λοιπόν,
0: γιατί συνδυάζεται, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, η Passepartout The Band στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά. Όλη μία παρέα για ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα. Passepartout The Band, υπέροχη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είμαστε όλοι
0: εκεί. Ελάτε να γλεντικοποιήσουμε, να περάσουμε ωραία. Θα έχει και το δροσίτσα θα έχει.
1: Το βράδυ μου ρέτρο σίτσα έχει ακόμα, εντάξει, είναι καλά.
0: Το άλυσο, ας πούμε εγώ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Κρυώνεις.
0: Το βράδυ έχει ψύχρα.
1: Και εσύ πας πέρα δόθε και κρυώνεις και όλα.
0: Καλά, εγώ γίνομαι δηλαδή. Μουσκίδι. Αλλά γενικότερα ο κόσμος είναι με τα ζακετάκια του, με τα μπουφανάκια.
1: Μωρέ, έχει τέτοιο εκεί. Είναι τα δέντρα. Μπράβο. Είναι τα δέντρα. Ναι. Έχει και ωραία μπαράκια εκεί που πίσω να πηγαίνεις για άφτερα. Σου προτείνω ένα δύο
0: μπαράκια. Και μέσα να δεις που θα έχεις και φαγοπότη.
1: Α, μέσα στο άλσος. Α, ναι, εγώ σου λέω τώρα και το late night.
0: Ναι, να μου πεις να πηγαίνω.
1: Να πηγαίνεις.
0: Εκεί στις Κυψέλες, στα Τέλειον και
1: πιο κάτω, με τα πόδια απέναντι σου έχω ένα.
0: Με τα πόδια ποδαρά. Α, πήγες και σε μπαρ.
1: Όχι τώρα, είχα πάει πέρσι.
0: Α, πέρσι, μπράβο.

0: απόλαυση My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Γεια σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Okay.
14: Πάρτο.
15: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
14: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
14: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Για πάμε, για να ακούσω, για να δω τι γίνεται, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, εμείς πώς, εντάξει, 104,6 με ρέιντ εδώ στη Ζαρίφη στο πανηγύρι, χάρη.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Είναι ευαίσθητα.
2: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifang της Tenkate.
11: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
12: Today 104,5.

0: είσαι. Γεια σου, ευτύχη μπλέτσα μου. Και χάρη χρονό που λέμε για τον τελευταίο καιρό. Εσύ τι γυρίζει την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έτυχε τώρα και τη γύρισα την Ελλάδα.
0: Δεν κακό.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, παιδιά. Πήγα στο Δήμο Δωρίδος. Που στη Φωκίδα προς το Λακαρνανία, δηλαδή πήγα από ωραίο αντίδιο σκέψου, γιατί είναι πιο κοντά κατά εκείνα τα μέρη.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία, παιδιά, όντως. Αλλά πέρα από το ότι η Ελλάδα έχει παντού ωραία μέρη, μπλα μπλα μπλα, θα σας πω τα δύο τόπ εγώ που εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Να πω τρία πράγματα θα πω βασικά. Το τρίτο είναι τα φαγητά, θα σας πω όμως αναλυτικά για τα φαγητά. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το νησάκι του Αγίου Νικολάου, που είναι ένα νησάκι μικρό που έχει μόνο μία εκκλησία και γύρω-γύρω προάβλιο.
0: Ωραία.
1: Και πάνε και κάνουν τους γάμους με γαϊκή. Δηλαδή, κλείνεις απέναντι την ταβερνάρα και κοντοσούβλια και ψάρια, δεν ξέρω και εγώ τι θέλεις. Έχει δύο μεγάλες, μία
0: τι
1: για ψάρια.
0: Τέλειο, και πες με το καϊκάκι.
1: Καϊκάκι, όταν λέμε καϊκάκι, από εδώ μέχρι σένα, δηλαδή τίποτε. Εκκλησία μόνη της, γύρω-γύρω δέντρα κήπος. Το κάνεις και με 10 καλεσμένους, γυρνάς μετά τρως απέναντι. Φοβερό.
0: Το τέλειο.
1: Φοβερό. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα με τα τριζόνια. Αν δεν έχεις πάει εσύ που είσαι κοντά, πρέπει να πας στα τριζόνια όπως και δίποτε. Γιατί είναι, παιδιά, νησάκι μικρό, το οποίο είναι χωρίς αυτοκίνητα, με μία παραλία μπροστά που είναι πεντακάθαρη και ωραία, βαρκάκι χωρίς αυτοκίνητο εννοώ, να μπεις 3 λεπτά πηγαίνε, ανά 10 λεπτά και όλο το δρομάκι κοίτανε. Μπραντσάδικα, ταβέρνες, μπαράκια, μπιτσομπαράκι χαλαρό, πολύ χαλαρό. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι είναι μόνο ένα σκισμό, δηλαδή είναι ένα μικρό χωριό. Δύο δρομάκια, τρία τα σπιτάκια από πάνω. Και αν περπατήσει, λέει ένα μονοπάτι βατό, ή πάρει ένα ποδήλατο που νοικιάζουν και περπατήσει, όμω με το λέει υπερδικούλο, δηλαδή να περπατήσει μισή ώρα.
0: Α, έχει περπατήσει.
1: Έχει, ναι, έχει παραλία. Περπατήσει μισή ώρα, έχει δύο παραλιάρε, αυτέ που λέμε οι ανοργάνωτε, οι χυμαδιόπονε, ενέω περπατά. Βατό μονοπάτι, απλά μέσα στο λιοπύρι 20 λεπτά.
0: Που σε πάει και καραβάκι όμω, αν θέλει.
1: Σε πάει και καραβάκι γύρω-γύρω, ναι, γιατί εσύ δεν επιτρέπεται να έχει ούτε μηχανάκι, ούτε μηχανάκι. Μόνο ποδήλατο.
0: Στα τριζόνια αυτά.
1: Παιδιά, ήταν φοβερά και μα θέλετε, έχω γνωρίσει και τον πρόεδρο. Δηλαδή,
0: να ρωτήσω κάτι, ρε Σιχάρη. Δηλαδή, το πας για διακοπές εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν
0: θα κάτσει στις 15 μέρες.
1: Εκτός αν παίρνεις το καϊκάκι και έχεις το αυτοκίνητο απέναντι και πας και στο μοναστηράκι της Φωκίδας και στη Χιλιαδού και στην Άφακτο. Δηλαδή, αν το κάνεις έτσι. Αλλά, παιδιά μου, φάνηκε τρομερό. Τα τριζόνια. Και ποιος ξέρει τώρα τα τριζόνια. Είναι πολύ μικρό το μέρος.
0: Καλέ,
1: δηλαδή,
0: είναι τέλειο.
1: Το ξέρεις τώρα στην Καλάμαρα, δεν ξέρουμε τα τριζόνια.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε πάλι εδώ και σου λέγε για τα τριζόνια.
1: Γιατί έχουμε την ακροάτρια. Πάω στην ταβέρνα.
0: Των τριζωνίων.
1: Έχει πολλές, αλλά πήγα στην ταβέρνα Όστρια.
0: Στα τριζόνια.
1: Στα τριζόνια πάνω. Και ο κυριούλης μου λέει: σε βλέπω που τα κοιτάς και αυτά. Και έφαγα, παιδιά, είχα πολλά χρόνια ξυφία.
0: Ναι.
1: Στρογγυλό σαν να τρως κοτόπουλο.
0: Φιλέτο. Ναι. Α, εντάξει.
1: Εξαιρετικό. Και θα σε εντυπωσιάσω με ένα άλλο χωριό που πήγα. Που να πας είναι κοντά στη Θήβα, στο Μαραθιά. Μια ταβερνάρα ανθρώπου που έχει
0: σπουδάσει
1: το ψάρι. Και μου έβγαλε να φάω στήρα. Που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στήρα.
0: Α, στήρα έφαγες και σ' άρεσε.
1: Και μ' άρεσε.
0: Πιο παχύ ψάρι στήρα, ωραίο.
1: Και μ' άρεσε.
0: Ψωμωμένο.
1: Ψωμωμένο, αλλά είχε κρέας να φας. Μου είχε βγάλει τα κόκαλα όλα.
0: Μαραθιά έχω πάει, ξέρω.
1: Top. Είναι μια ταβέρνα εκεί που έχει πολύ καλό
0: να
1: ψάρι.
0: Να ξέρεις ότι σε δύο μέρη έχει Μαραθιά και τα δύο είναι top. Και στην Τίνο που είχαμε πάει. Θυμάσαι την Τίνο.
1: Α, μαζί είχαμε πάει εκεί. Αυτό που είχαμε πάει μαζί εννοώ, γιατί εσύ είσαι χαραπάει. Αυτό που είχαμε φάει, ο Ντίνο, όχι ο Ντίνο, όχι ο Ντίνο, είναι άλλο. Μαραθιάς κάτι ήταν, ναι, κατάλαβα τι λέει. Παιδιά, είναι ένα καλό ψαράδικο εκεί.
0: Λοιπόν, ναι. Είδες ότι το ψάρι είναι, ρε παιδάκι μου, εγώ είμαι πολύ φαν.
1: Η στήρα μου άρεσε πολύ, μου έφτιαξε ωραίες γαρίδες αγανάκι με ουζάκι ο κύριος εκεί στην
0: Κανα ομό δεν δοκίμασες.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει τόσο. Και
0: φτάσει
1: στα τριζόνια, ο Ξυφίας, έφαγα, θα σας πω, έφαγα αυτά τα καραβίδες που περπατάνε μες στο καταψύχτη, αυτό δεν μου πολύ άρεσε, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έφαγα. Αυτό
0: το μεγάλο ή το
1: μεγάλο. Το μεγάλο.
0: Αυτό καραβίδες, ναι.
1: Δεν μου πολύ άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η γαριδομακαρονάδα. Καλά, στα τριζόνια γαριδομακαρονάδα. Άστο, αλλού.
0: We love.
1: Μύδια τέλεια στα τριζόνια, δεν το περίμενα. Μεσός με τέτοια. Και μ' άρεσε και αυτό το κατσαριδάκι της θάλασσας που ήταν λίγο.
0: Το μικρό.
1: Ναι, μάλιστα το λίγο.
0: Αλλά αυτό, ότι γενικά η θάλασσα.
1: Πιο ωραία τη στεριά.
0: Ό,τι και να βγάλεις από τη θάλασσα και πέτρα να πάρεις να γλύψεις, νόστιμη είναι.
1: Λοιπόν, θα τρελαινώσουν εσύ. Εκεί και ξέρω την προεδράρα εκεί, τον Αλέξανδρο.
0: Βάστα λίγο τα τριζόνια, γιατί μου φαίνεται ότι θα με δει ο Αλέξανδρος Φάντι Μπαστούνι.
1: Ναι. Και χάνεσαι εκεί, τίποτα. Τι. Όσοι είναι και του ξέρει, άμα δεν συμπαθεί κάποιον, ξέρω τον πετύχει.
0: Φρστ και εξαφανίζεσαι. Είδε, εμεί πάμε στα μέρη που ξέρουμε πού θα κρυφτούμε. Από αυτούς που δεν συμπαθούν.
1: Άνα γεια σου, Άνα γεια σου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό, του Χαρισόνοπλος καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το μπάχαλο που γίνεται αυτή τη φορά με τα τηλεοπτικά και με όλα αυτά δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, γιατί εγώ τώρα σε αυτά πρώτη φορά έτσι έρχεται η πόλη πληροφορία στο κεφάλι μου, αλλά γίνεται ένα χαμούλης.
0: Πάντως βρε παιδάκι μου, το λέω γιατί έτσι κι εγώ με βρίσκουν άνθρωποι, με ρωτάνε και αυτά. Είναι και μερικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να ξέρετε πάντως ότι όντως του χρόνου πάμε σε μία νέα μορφή τηλεόρασης.
1: Αχα. Και για πόσα πράγματα ακούγεται από αυτό και
0: μα δεν τον είδες. Μα παιδιά, όταν βλέπεις τον Τραμπ, τον είδες με τη δημοσιογράφη τον Τραμπ.
1: Που την είπε, τι την είπε.
0: Είσαι λέει θρασίτατη και αυτό και είσαστε με πολεμάτε και όλα αυτά και εσύ και το CBS και το. Πώς κάνουν οι παππούδες όταν παθαίνουν την τρέλα.
1: Καλά, ο Τραμπ βέβαια το έχει. Δηλαδή, μισό πράγμα να του πιστέψει να πετύχει τον Τραμπ και να μην σε χωνέψει και να σε πετύχει στον δρόμο κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι με κάθε τρέλα που βαράει ο Τραμπ ανεβαίνει και ένα ευρώ η βενζίνη.
1: Ναι, έχει ξανανεύει η βενζίνη. Και πήγα και φούλα, αλλά προχθές δεν το κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Μπράβο. Τυχερός είσαι.
1: Α, ναι, γιατί μου την βάρεσε και λέω, γιατί έβαλα μια μέρα 30 ευρώ, μετά βάλει από 3 μέρες λαμπάκι. Γιατί οδηγάω και όλη την Αθήνα. Και μετά λέω, φούλα ρέτο για να μου πλύνει. Και το έκανα για να μου πλύνει το τζάμι που είχε κάτι κουτσουλιές.
0: Το βάλεις για πλύσιμο.
1: Όχι, όταν το φουλάρεις. Αυτό είναι νόμος στα βενζινάδικα. Όταν το φουλάρεις, σου κάνουν το τζάμι.
0: Το κάνουν γενικά μωρέ τα παιδιά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, θα το πω. Εμένα μόνο το φουλάρα το κάνουν. Εσύ που είσαι γυναίκα, άμα πω 20 ευρώ δεν μου το κάνουν. Και με πάω και όλα τα χρόνια. Και σε όποιο πάω. Αν πω 30 δεν μου το κάνουν. Αν πω 40 δεν μου το κάνουν. Αν πω 50 και είναι παραπάνω.
0: Στο 40 και δεν σου πλύνει τζάμι.
1: Αν πω φουλάρετε, μου κάνει τζάμι.
0: Πάντως να ξέρετε, γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι αυτό το διάστημα, γιατί βλέπω ότι ο άλλος έχει κόψει λουρί εντελώς, ο Τραμπ. Ναι. Δεν ξέρω και με αυτές τις εξετάσεις.
1: Εσένα σε εμπνέει που... πολύ ο Τραμπ πάντως. Κάτι σου κάνει κάτι, δηλαδή τον μελετάς. Αν ανοίξεις, δηλαδή, αν πετύχεις άρθρο για Τραμπ, εγώ δεν το ανοίγω ποτέ. Εσύ το ανοίγεις όλο. Τι
0: τρελαίνεσαι. Είσαι τρελός. Μόνο και μόνο που στις συνεντεύξεις που πήγε η άλλη έβρεχε κάτω από το τζίγκο στο Wisconsin. Γιατί της είπε, μωρή, άμα θες να μου κάνεις συνέντευξη, θα έρθει στο Wisconsin.
1: Μήπως τον συμπαθείς βαθιά μέσα σου.
0: Τον συγχαίνεται όλο μου. Το είναι τα κατάβαθά μου.
1: Όχι για τα πολιτικά. Κάτι εγώ σου.
0: Μου κάνει λίγο ρε παιδάκι μου ότι θα ανοίξει τη μέση. Πώς ήταν με τους άντρες με τα μαύρα που βγαίναν κάτι εξωγήινοι από μέσα σαν μαμούνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, δεν μπορεί, λέω, να είναι κανονικός άνθρωπος αυτός.
1: Κάτι ψεύτικο παίζει.
0: Και το χρώμα και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την ώρα που συγχύστηκε με αυτήν, άλλαξε 4 χρώματα, το παρατηρήσετε. Από πορτοκαλί που ήταν στην αρχή, πήγε σε βαθύ κόκκινο, μετά έσβησε, είχε του ηλιοβασιλέματος της Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Και μετά ξανάσπρισε. Μετά άσπρισε εντελώς.
1: Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ έμπλακώθηκε μαζί της και κάποια στιγμή της λέει: έλα, άιντε, σήκω τώρα να φύγουμε. Είχε πιάσει προχή.
1: Είδες κατά βάθος, γλύκας μετά.
0: Γερουλί!
2: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Το θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
3: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του Σύνθου.
4: Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετική και προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: κύριοι, το μαζεύουμε το μαγαζί γρήγορα και με ταχύτητα. Αύριο Τρίτη, 9 του μήνα, ναι. Να σας πω ότι είμαστε εδώ και είμαστε παρέα με όλη την αντιλιακή προστασία Luxurious Sun Care. Τώρα ξεκινάμε εμείς με το χάρι, περιμένουμε το τσαντάκι μας, γιατί κάθε χρόνο παίρνουμε το τσαντάκι μας και κάνουμε την προστασία μας. Έχεις κάνει μπάνιο θάλασσα?
1: Έχω κάνει, καλέ, περίμενε, έχω κάνει ήδη 3.
0: Έχεις κάνει 3 μπάνια, Μπράβο, χάρη.
1: Εντάξει, τα πρώτα, αυτά τα 10 λεπτά. Έκανα ένα στην Αίγινα.
0: Δεν έχει σημασία, μπήκες.
1: Ναι, και έχω κάνει και έκανα το τρίμερο του Αγίου
0: Πνεύματος. Μπράβο, είχες πάει πέρα που είχες κάνει τα σκι, βέβαια. Ναι. Μπράβο, έκανε και η κόρη του Μητσοτάκη.
1: Και έκανα αναγκαστικά δηλαδή μπάνιο.
0: Ναι.
1: Έπεσε από το σκι.
0: Σωστό. Ενώ η κόρη του Μητσοτάκη βάσταγε την τούρτα η Σοφία Μητσοτάκη.
1: Καλά. Αυτό είναι δύσκολο που κάνει. Δηλαδή...
0: Λέγεται, λέει, wave. Πώς λέγεται αυτό, wave, sir. Όχι μόνο έκανε σκι χωρίς να είναι πιασμένη. Βάσταγε και την τούρτα στο χέρι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, παιδιά, μεγαλώσανε μέσα στα ιστιοπλοϊκούς και στα αυτά.
0: Μπράβο, πες, εμείς τι, που να κάναμε, στη σκάφη?
1: Μεγάλωσα...
0: Πού να μαθαίναμε ισορροπία, στη σκάφη? Λοιπόν,
1: ξέρω γαλλικά.
0: Επειδή και όλοι ταξιδεύετε όπως και ο Χάρης, μπράβο, κάτι είναι και αυτό. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες που τις βάζεις στο στόμα με φυτικά εκχυλίσματα και δεν έχεις καθόλου υπνηλία, είναι χωρίς συντηρητικά, έχεις άμεση ανακούφιση. Λέγεται Travel Fix ODF. Είναι το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, και είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, τα λέμε και πάλι tomorrow.
0: Μάλιστα.

0: επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Είναι Δευτέρα λοιπόν, 8 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και ελπίζω να περάσατε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, γιατί σιγά σιγά έχουμε φτάσει σε αυτές τις θερμοκρασίες τις καλοκαιρινές που θέλουμε να πάμε να κάνουμε και μια βουτιά, και αυτό είναι και το πιο ωραίο και το πιο αναζωογονητικό, έτσι για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Και εμείς ξεκινάμε εδώ παρέα μαζί την εβδομάδα λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 σε αυτό το καθιερωμένο μας φυσικά ραντεβού. Να πούμε χρόνια πολλά και στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και λέω σιγά σιγά να πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Και στα δικά μας τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώλιου για να ανοίξει την πρώτη μας ώρα και λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου το περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire.

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
1: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
1: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
1: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: πάνω. Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep below.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Μαμαπούλα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
10: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
11: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: θέλω. Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Η μουσική του σήμερα στον Today.
8: Στον Today.
7: Today 104,5.

Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
7: Today, 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945362708.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
8: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
11: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
5: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
6: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Today

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Today 104,5.